αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν δώρες. Και οι αναμνήσεις

θέλεις να ξέρεις, τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
11: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο.

Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα, ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Δυτικά FM 92,8. Είμαστε ένα. Πάντα μαζί.
1: Όσο μ' αφήνεις εσένα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

σύμφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζει.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δυτικά FM στους 92,8.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
1: Να το, το βρήκα παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
0: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
12: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
13: Η Μερούλα.
12: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
14: Μύρισε όλη η γειτονιά.
15: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
16: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
15: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
16: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
15: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
17: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
13: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
17: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
15: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641-091-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
11: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
7: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
14: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
15: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
14: Σκέψου, πρακτικά.
16: Για το σπίτι του μέλλοντος.
17: Για τον αγρότη του σήμερα.
18: Για τον εργολάβο του τώρα.
17: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
18: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
19: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
18: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
19: Πολυετή εμπειρία σε περιελίξεις μοτέρ και γεννητριών.
18: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
19: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Του κ. Καραμέρας αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Δεν διαφαίνονται σύμφωνα με την αστυνομία ίχνη εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 50χρονης γυναίκας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε χθες τη 1 το μεσημέρι μέσα στο σπίτι της πεθεράς της στην Κατερίνη. Η γυναίκα, η οποία φρόντιζε τη μητέρα του συζύγου της και την επισκέπτονταν καθημερινά, φαίνεται πως έπεσε καθώς βρέθηκε στο πάτωμα ανάσκελα και έφερε ένα βαθύ υφελαστικό τραύμα στο κεφάλι, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα. Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και η ιατροδικαστής. Νέες προειδοποιήσεις σε Γαλλία και Βρετανία για τα στενά του ορμούς απευθύνει το Ιράν. Στη σκιά του λαϊκού προσκυνήματος της Ρότου εκλειπόνταν ο του ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποίησε ότι τα στενά του ορμούς δεν αποτελούν θέατρο για την άσκηση της διπλωματίας των κανονιοφόρων από εξωπεριφερειακές δυνάμεις. Η προειδοποίηση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας ότι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Εφούρτη της στην Ανατολική Γερμανία σήμερα για να διαμαρτυρηθούν κατά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο διοργανώνει εκεί το δίμερο συνεδριό του ενόψει κρίσιμων τοπικών εκλογών σε δύο κρατήδια, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να κερδίσει. Περίπου 15.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, έκλεισαν αυτοκινητόδρομους και μικρότερες οδούς που οδηγούν στο συνεδριακό κέντρο, όπου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του κόμματος.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακρότηρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε επίσης το 1-1. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα με 1-0. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς-Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ!
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ!
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ!
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγια.

0: sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλαρίνος.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο ό,τι να είναι. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στο μικρόφωνο ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Στην αισιοδοξία ο Νίκος, παιδιά, ο οποίος έχει αυτό το, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το κατα... Είναι αυτό, κάνει την ανάγκη φιλοτιμία, υποθέτω, ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι ούτε για τη δουλειά κάνει, ούτε η δουλειά γίνεται. Θέλω να πω, δεν έχει και από τίποτα να παραμυθιαστεί. Κατρακυλάμε ή μένουμε σταθεροί στην τρίτη θέση. Έτσι είναι εμείς στο Πασόκ. Παρ' όλα αυτά, ο Νίκος δεν το βάζει κάτω και μπράβο του.
1: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
2: Δεν θα γιατί έπρεπε λοιπόν, να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο?
1: Όχι. Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%?
0: Ναι. Ναι, είναι η απάντηση. Είναι πιο ρεαλιστικός και επιπλέον η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται 41. Την αυτοδυναμία μπορεί να την πάρει με 35-36. Οπότε πράγμα που είναι εξαιρετικά ρεαλιστικό και εν πολλής χάρη στις προσπάθειες του ίδιου του Νίκου, που έχει καταφέρει κάθε άνθρωπο που τέλος πάντων θέλει μια στοιχειώδη σοβαρότητα να τον διώξει από το ΠΑΣΟΚ. Τι να κάνουμε, τυχερά είναι αυτά. Ο καθένας θέλει να βοηθήσει κάποιον άλλον. Ο Νίκος θέλει να βοηθάει τον Κυριάκο. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε μια συμβουλή τώρα εντελώς με την καλή μου την καρδιά, παρότι ξέρω δεν με ακούνε στο Πασόκ και γι' αυτό την πατάνε. Νίκο, μην καθορίσεις και μην σχεδιάσεις το μέλλον σου με βάση τη νίκη. Ναι. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, άφησε και ένα ενδεχόμενο για ήττα. Ναι. Πες, δηλαδή, ότι αν χάσω, λέμε ρε, αν δεν κερδίσω, θα το κάνω έτσι. Θέλω να πω, για να μην είναι η έκπληξη πολύ μεγάλη αυτή που θα νιώσεις. Αχ, είναι, τι να πω. Δεν ξέρω, οι αιμοδότες του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, συνεχίζουν να αιμοδοτούν και μπράβο τους.

0: κάτι σαν tribute band των AC/DC, δηλαδή που παίζουν τραγούδια των AC/DC, μπορεί να τα παίζουν καλά, δεν λέω. Και ξαφνικά έσκασαν οι AC/DC. Την ίδια μέρα δίνουν συναυλία οι κανονικοί AC/DC. Πού λέτε θα πάει ο κόσμος? Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι βλασφημία να συγκρίνω τον Τζοκόντο με τους AC/DC, αλλά θέλω να πω για χάρη του παραδείγματος. Όχι ρε, tribute band είναι ο Ανδρουλάκης, η AC/DC είναι ο Τσίπρας. Επειδή μιμείτε το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε ο Ανδρουλάκης να κάνει το ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και έσκαζε ο κανονικό ΣΥΡΙΖΑ. Με το όνομα Ελλάς, αλλά ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά φυσικά το θέμα της εβδομάδας είναι η έκπληξη. Είναι το σοκ που νιώθουν δημοσιογράφοι και πολιτικοί μπροστά στη διαπίστωση ότι οι βόμβες μπορεί να σκοτώσουν. Ότι οι τρομοκράτες, όσο τους αφήνεις να αλωνίζουν ανενόχλητοι, μπορεί να σίγουρα τρομοκρατούν και μπορεί και να σκοτώσουν. Ότι οι εγκληματίες εγκληματούν. Ποιος να το περίμενε αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου? Γιατί τους βλέπω και τους καταλαβαίνω στην κυβέρνηση. Ήταν σοκαρισμένοι. 7 χρόνια αφήνανε όποιον έβαζε βόμβα με γκαζάκια, όποιον πέταγε μολότοφ, και αφήνουν ακόμα. Δεν έχουν πιάσει και κανέναν. Τώρα αυτή την εκπομπή τη γράφω Παρασκευή απόγευμα. Μακάρι να κάνω λάθος και να έχουν ήδη πιάσει μερικούς. Όποιον επιτίθενται σε σπίτια, πάνε και τραμπουκίζουνε, βανδαλίζουνε, δεν έχει πιάσει μισό. Μισό δεν έχουν πιάσει. Και βγαίνουν τώρα τάχα μου σοκαρισμένοι. Και λέει, ω, έγινε φορ. Τι λες ρε παιδάκι μου, σοβαρά? Πω πω έκπληξη. Και συγκέντρωση, λέει, δεν φοβόμαστε. Ναι. Τι δεν φοβόσαστε, βρε, αφού τα κάνετε πάνω στα βρακιά σας, γεσμένοι είσαστε. Και όπως πολύ σωστά έγραψε και κάποιος συμπολίτης, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα δεν είναι αν φοβάστε εσείς, το πρόβλημα δεν σας φοβούνται εκείνοι. Που φοβούνται. Γιατί αν δεν φοβούνται, τότε πρέπει να πούμε ότι από τεμπελιά δεν έχουν μπαγλαρώσει κανέναν από αυτά τα καλόπεδα. Και να πεις ότι δεν έχουν δώσει ευκαιρίες όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα πήγανε στο σπίτι απ' έξω του περιφερειάρχη και κάνουν όλη τη γειτονιά, τη βανδαλίσανε και τον απειλούσανε. Τίποτα, κανένας τίποτα. Και μετά λέει, α, σκοτώνουνε τα γκαζάκια. Έλα ρε. Πόσους έχεις πιάσει από αυτούς που έχουν βάλει γκαζάκια όλα αυτά τα χρόνια? Δεκάδες γκαζάκια έχουν πει. Ποιος? Μολότοφ. Εκατοντάδες μολότοφ έχουν πέσει και πέφτουν ακόμα. Ποιον έχει πιάσει η κυβέρνηση? Βέβαια, να πούμε, έκανε τον νόμο, έκανε τη μολότοφ κακούργημα. Α, την κατοχή Μολότοφ την μετέτρεψε κακούργημα. Τι θέλετε, να πάει να συλλαμβάνει κιόλας? Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Για πες Κυριάκο, να μην τα λέω εγώ.
1: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας.
0: Πρέπει να είναι η 20η φορά τα τελευταία 7 χρόνια που θα δείξει μηδενική ανοχή ο Κυριάκος στην τρομοκρατία. Το μόνο μηδενικό μέχρι τώρα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Πώς θα πάει η κυβέρνηση στην καταπολέμηση του εγκλήματος? Μηδέν. Ειδικά αυτού του εγκλήματος. Του εγκλήματος που έχει αυτών των παλιανθρώπων, των ψυχασθενών, των πονηρών, όπως και να τους πείτε, οι οποίοι βάζουν και ένα ιδεολογικό μανδύα στο εγκλήμά τους. Οι άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια έχουν αναλάβει πτυχές της κρατικής λειτουργίας, θυμίζω ότι ο Ρουβίκονας πάει και αντικαθιστά την επιθεώρηση εργασίας. Έχει γίνει ένα, πώς το λένε, ένα outsourcing έχει κάνει η κυβέρνηση, έχει παραχωρήσει στο Ρουβίκονα αυτό το τομέα. Αλλά εδώ το θέμα δεν είναι ο Ρουβίκονας μόνο, είναι γενικώς. Όλοι από όλους αυτούς τους παραβατικούς που δρούν ανενόχλητοι και αυτά τα 7 χρόνια που ο Κυριάκος θέλει να επιβάλλει παντού την νομιμότητα, δεν έχει, ρε παιδιά, μπει φυλακή ούτε για μισή ώρα κάποιος από αυτούς. Κάψανε πριν από πόσους μήνες το αυτοκίνητο ενός ανθρώπου στην Πανεπιστημιούπολη. Και μην λέω τώρα γκαζάκια σε σπίτια, πολλά, πολλά, δεκάδες, άμα κάτσουμε και τα μετρήσουμε. 7 χρόνια τώρα. Καλά, τον Άρη, άσου, τον έχουν κάνει γιο-γιο. Εν μισός, να πούμε, ρε παιδιά, πιάσαμε αυτόν. Τίποτα, η κυβέρνηση χαμπάρι. Δεν την νοιάζει, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Σου λέει, έλα μωρέ, αυτά για τα οποία κατηγορεί τους άλλους, γιατί βγαίνουν, θα τα ακούσουμε τους νεοδημοκράτες, ότι ναι, και τα γκαζάκια σκοτώνουν, έλα. Σοβαρά. Εμείς το ξέραμε από πριν. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν το είχε πάρει χαμπάρι. You took a left of last laugh lane. Αλλά από εδώ και πέρα, α, πες τα Κυριάκο μου.
1: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Πολλές, δεν κάνετε και τίποτα άλλο, μόνο μιλάτε. Άμα όμως σας πει κανένας να επιβάλλετε την νομιμότητα, τα βρακιά σας γίνονται καφέ. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να τα θέλουμε και όλα δικά μας. Αυτοί μιλάνε. Να βρεθεί κάποιος άλλος να έρθει να επιβάλλει την νομιμότητα. Διότι η κυβέρνηση θυμίζει πάρα πολύ στο θέμα της αντιμετώπισης των παραβατικών αυτών συμπολιτών, των τρομοκρατών, των τραμπούκων, των ταγμάτων εφόδου, όλων αυτών των συμμοριών. Θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο που είναι, το ξέρεις Νίκο, που είναι ένα νιώπαντρο ζευγάρι. Ο άντρας είναι εντελώς αύγαλτος. Δεν ξέρει, όχι δεν έχει δει πορνοτενία, δεν ξέρει τίποτα, δεν ξέρει να κάνει στο κρεβάτι τίποτα. Οπότε πάνε το βράδυ μετά για την πρώτη νύχτα του γάμου, ξαπλώνει η νύφη κάτω στο κρεβάτι, την κοιτάει ο άντρας, πάει και ξαπλώνει δίπλα της, τα νάσκελα κι αυτός. Και λέει η νύφη, άντε να έρθει τώρα κάποιος να μας... Έτσι είναι η κυβέρνηση με όλους αυτούς τους παραβατικούς και τους εγκληματίες συμπολίτες. Άντε να έρθει κάποιος να τους συλλάβει. Ή μήπως ήρθε.
1: Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω...
0: Μα σε καλό σου, ρε Κυριάκο. Θα σας βρούμε που ήδη είναι αστείο, αλλά και να τους βρουν και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Θέλω να πω στους εγκληματίες που θα συλληφθούν, μην ανησυχούν. Σε λίγες μέρες πάλι ελεύθεροι θα κυκλοφορούν.
2: Με αναστολή.
0: Ποια αναστολή, σιγά μην καταδικαστούν. Αφού θα κάνουμε και απ' έξω εκδηλώσεις, συμπαράστασεις, θα πούμε, καμιά απεργία πείνας 500 μέρες. Θα κάνουμε, τι δεν είναι. Και η δικαιοσύνη, τέτοιο. Οπότε δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς δεν θα συλληφθούν. Γιατί αν ήθελε να συλλάβει η κυβέρνηση, θα το είχε κάνει 7 χρόνια τώρα. Λέω. Και είναι και αυτοί, ρε παιδιά, οι εγκληματίες, οι παλιάνθρωποι αυτοί. Δεν διδάσκονται και τίποτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Λέει η κυβέρνηση, λέει τίποτα, χαμπάρι ο Τρίφωνας.
3: Εντάξει, οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
0: Και τώρα, κύριε Μιχάλη, δεν είναι και απολύτως σωστό αυτό που λέτε ότι δεν έχουν διδαχτεί τίποτα. Θέλω να πω, το μάθημα που εσείς και εσείς μάλλον διδάσκετε εδώ και 7 χρόνια είναι ότι μπορούν να δρουν ανενόχλητοι χωρίς κανείς να τους ενοχλεί, χωρίς κανείς να τους πειράζει. Αυτό το μάθημα τους διδάσκεται. Και σε αυτό το μάθημα είναι αριστούχοι άνθρωποι. Σου λέει, μας διδάσκουν ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Θα κάνουμε κι εμείς ό,τι γουστάρουμε.
3: Επειδή στη Θεσσαλονίκη τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα, τελείωσαν στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν και είχαν καταλάβει αίθουσες, χώρους στα πανεπιστήμια οι οποίοι γίνανε βιβλιοθήκες. Τελειώσαν οι συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια. Τέλειωσε κάθε ανομία μέσα στο πανεπιστήμιο και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους. Τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις.
0: Είναι έτσι κι αλλιώς αστείο, διότι είναι σαν να λέει εμείς τους διώξαμε από τα πανεπιστήμια. Μην περιμένουμε να τους μαζέψουμε για παντού. Τους βγάλαμε από τα πανεπιστήμια. Τώρα θα τα σπάνε έξω. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Αλλά ούτε καν αυτό δεν ισχύει. Γιατί το αμάξι που κάψανε στην Πανεπιστημιούπολη ήτανε. Και δηλαδή θέλω να πω, δεν ισχύει ούτε αυτό που λέει. Γιατί για να περιορίσεις ένα έγκλημα, να περιορίσεις μια εγκληματική δραστηριότητα, δεν αρκεί να κάνεις στον εγκληματία. Πρέπει να τον εμπαγλαρώσεις και να τον βάλεις σε ένα κελί. Διότι όσο εγκληματίας κυκλοφορεί ελεύθερος, εγκληματίας είναι ο άνθρωπος, θα κάνει, θα εγκληματεί. Και αν τον πάρεις από το ένα μέρος και τον πας στο άλλο, θα εγκληματίσει το άλλο. Θέλω να πω. Λέω τώρα, για να μην καμαρώνουν και πάρα πολύ στην κυβέρνηση. Πείτε, κύριε Μιχάλη, τι αξίζει σε αυτούς. Πείτε, για την τελευταία φορά, παιδιά, ο κύριος Μιχάλης, θυμίζω, είχε πει ότι τους αξίζει δημοκρατική περιφρόνηση. Τώρα δεν ξέρω μήπως έχει μαλακώσει λίγο και πει κάτι πιο μαλακό, γιατί η δημοκρατική περιφρόνηση παρά είναι σκληρό. Τώρα είπαμε κάτι πιο light, μήπως τους αξίζει, κύριε Μιχάλη.
3: Τους αξίζει, ναι, μόνο ένα πράγμα.
0: Πείτε.
3: Αυστηρή τιμωρία.
0: Oh!
3: Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη.
2: Mm-hmm. Τι λένε.
3: Παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη.
0: Και μετά για να ελεύθερη με αναστολή.
3: Να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, ναι. Ελεύθερη με αναστολή ή καταδίκη σε 3 χρόνια φυλακή ή 6 μήνες έξω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, βέβαια. Τους αξίζει. Πω, πω. Είναι αγριεμένοι παιδιά στην κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Κανείς δεν θα συλληφθεί. Βέβαια, εδώ έχει πάρει φόρα ο κύριος Μιχάλης και τώρα αποφάσισε ξαφνικά να συλληφθούν και οι Ρουβίκονες.
3: Πριν από λίγες μέρες, κάτι άλλοι οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο, ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών. Που υποκαθιστούν πολλές φορές στις αρχές. Λοιπόν, και αυτοί θα συλληφθούν σε λίγες μέρες επίσης. Και θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη.
0: Γιατί 7 χρόνια μετά, κύριε Μιχάλη, θέλω να πω, να συλληφθούν, δεν λέω, εννοείται. Μακάρι, αλλά πρώτον δεν το πιστεύω. Δεύτερον, κύριε Μιχάλη, πριν μια εβδομάδα ήταν που ανέβηκαν στο Χαρδαλιά και τα κάνανε εκεί, γιατί ήταν ανενόχλητοι και θα συλληφθούν μετά. Τι θέλετε να δείτε πρώτα, αν χειρίζονται καλά τα σπρέι. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, πολύ αγριεμένους τους βλέπω. Πες τα ξανά, Κυριάκο, στείλε το μήνυμά σου.
1: Δεν πρόκειται.
0: Ναι.
1: Επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Ναι, αυτό είναι μια αφηρημένη έννοια από ό,τι έχουμε καταλάβει αυτή η έννοια, διότι δεν σημαίνει ότι θέλει ο καθένας. Για την κυβέρνηση σημαίνει να κάθεται και να κοιτάει. Και να λέει, και να καταδικάζει. Αυτό σημαίνει η νομιμότητα παντού για την κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό λέμε. Έτσι είναι οι αφηρημένες έννοιες για τον καθένα.

0: Συνεχίζουμε με νεοδημοκράτες που έχουν αφήσει 7 χρόνια τώρα διάφορους εγκληματίες να αλωνίζουν. Συνειδητοποιούν πόσο προβληματική και πόσο εγκληματική είναι η δράση.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 4 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο, καθώς μια 82χρονη έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Ψηφίζεται την Τετάρτη στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πιστή που αφορά την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης στο Δωρικάκο σε συνέντευξή του, το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπαράγματες εξασφαλίσεις, λέγοντας πως ενισχύει τη διαφάνεια και προστατεύει τους καταναλωτές. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών εναντί φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την καθημερινή πρόταση, προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζά και στη Θεσσαλονίκη. Κομβική σημασία θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Δόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Και ο καιρός αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ότι να είναι Νίκος Χατζηγιαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Θάνος Ντόκος στις συμβουλές εθνικής ασφαλείας για ντρόουν συγκεκριμένα του πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, διαβάζω από το sky.gr. Ρώσοι φαρσέρ ξεγέλασαν τον σύμβουλο ασφαλείας του πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Όχι, δεν ήταν για ντρόουν, συγγνώμη. Είναι γενικός για όλα τα θέματα ασφαλείας. Έχει βρει, πώς να πούμε, λέει, τεφαρίκι. Μπράβο, Κυριάκο, ξέρεις να τους διαλέγεις, όπως σε όλα τα περισσότερα πράγματα. Άλλωστε, οι φαρσέρ υποστηρίζουν ότι συζήτησαν με το σύμβουλο εθνικής ασφαλείας για ντρόουν τη Λευκάδα και τις ελληνοκρανικές επαφές. Ρώσοι παρίσταναν τους Ουκρανούς και πήγε και τους μίλαγε ο άλλος. Δηλαδή, πώς οι επαφές αυτές πώς γίνονται? Απλώς χτυπάει το τηλέφωνο και το. Και λέει, έλα! Ποιος είναι? Ναι, τι? Από Ουκρανία? Ναι, για πείτε μου, τι θέλετε? Πιο αστείο από το ενδεχόμενο φάρσας ποιο είναι? Τη φάρσα επιβεβαίωσε το Μέγαρο Μαξίμου λέγοντας πως ο Γενικός Γραμματέας Ασφαλείας έπεσε θύμα υβριδικής επίθεσης με χρήση εξαιρετικά προηγμένης AI, τεχνητής νοημοσύνης. Βρε τους κερατάδες! Μέχρι καλά που δεν είπανε, αν θυμάστε Μενδώνη με τέτοιον, με Λιγνάδη, που είχε πέσει Μενδώνη θύμα της εξαιρετικής υποκριτικής τέχνης. Τώρα ο Ντόκος πέφτει θύμα της εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Ρε εσείς, πείτε και κανένα συγγνώμη, κάναμε μαλ... Λέμε εντάξει, όλοι δηλαδή δεν είναι τίποτα. Και μετά παρετήσε και τελειώνει η ιστορία. Κοιμάμαι πιο ήσυχα τώρα. Τώρα το είδα αυτό, παιδιά, δεν ήμουν προετοιμασμένος. Το είδα στο site του Sky και το πιο αστείο ήταν αυτό, η δικαιολογία του Μαξίμου. Δεν φταίει ο Ντόκος. Ήταν οι άλλοι που ήταν πολύ έξυπνοι. Ήθελα να ξέρω, δεν καταλαβαίνουν ότι ακόμα και αλήθεια να είναι, ακόμα και αν έπεσε θύμα προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει στην ελληνική ασφάλεια. Το ότι αν είναι τόσο απλό κάποια τεχνητή προηγμένη νοημοσύνη που χρησιμοποιούν δύο φαρσέρ, να θέλω να πω, κι ας είναι και άνθρωποι του Κρεμλίνου, τόσο εύκολο είναι? Τι είναι, σουρωτήρι? Είναι ρητορική βέβαια. Έτσι. Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτό. Έλα, ναι, από Ουκρανία, ναι, πέ μου, τι θε. Ναι, για τα ντρόουν, έλα να μιλήσουμε, ναι. Πώς είπαμε σε λένε? Βλαδίμιρο. Μάλιστα, γεια σου Βλαδίμιρε, εγώ είμαι ο Ντόκος. Πέ μου, τι θε. Λοιπόν, μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, επιστρέφουμε στο τρομοκρατικό δολοφονικό χτύπημα της Θεσσαλονίκης, συντρόφισσα Λιακούλη, η οποία διαπιστώνει πολύ σωστά τι...
1: Πέρα από την καταδίκη που πρέπει να είναι συλλήβδιν και να είναι οριζόντια και για κάθε είδους τέτοιο περιστατικό, είναι επικίνδυνος ο τοξικός λόγος πολλές φορές που εκπορεύεται από τα χείλη διαφόρων, οι οποίοι πάνε να υπερθεματίσουν τελευταία στο πολιτικό σύστημα και ο νοόν νοήτο.
0: Το νοήτο. Ναι, μπράβο, τώρα σοβαρά, μπράβο στη συντρόφισσα για την αυτοκριτική της. Διότι και είναι αυτοκριτική, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν μπορεί όταν μιλάει για τοξικό λόγο που εκπορεύεται έτσι να μην αναφέρεται στην λέξη καμόρα, την οποία χρησιμοποιεί ο αρχηγός της, ο Ανδρουλάκης, για να περιγράψει την κυβέρνηση, στη λέξη νονός που έχει χρησιμοποιήσει η Βάσια Αναστασίου ή στη λέξη χούντα που έχει χρησιμοποιήσει η ίδια.
1: Δεν ξέρω αν περιγράφεται άσκηση εξουσίας σε χούντα. Και το λέει τσιωμά για να καταλαβαίνουμε. Αυτά γίνονται στη χούντα. Αλλά για να δούμε αν είστε χούντα.
0: Σύντροφος Φαραντούρης.
2: Από μένα περιμένατε να σας πω για την εγκληματική οργάνωση που κρύβεται πίσω από την λαιλασία τον κονδυλίκο.
3: Αρχηγός, ο νονός. Ο νονός ποιος είναι?
2: Ο νονός είναι αυτός που τα ανέχεται. Με σωτηχία στο Μαξίμου είναι οι υπουργοί, ήταν οι υπουργοί. Ο ένας επιστήθιος φίλος του από παλιά και ο άλλος υπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Κοροϊδευόμαστε ρε παιδιά.
0: Ο Φανφαραντούρης, το νέο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζουμε με ΠΑΣΟΚ, ένα ωραίο μονταζάκι με Λιακούλη και τη Βάσια μας.
4: Το ΠΑΣΟΚ άσκει μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν λαϊκίζει, δεν διχάζει.
1: Αυτά γίνονται στη Χούντα.
5: Ο Χρύωνονος, ο Χρύωνονος μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Αν είναι κάτι που ζηλεύω από τους συντρόφους και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της Ελλάς, όσο δεν είναι και εύκολο να τους ξεχωρίσεις πια, είναι το θράσος τους. Δηλαδή είναι οι τύποι που μπορεί μπροστά στα μάτια σου να πάρουν ένα βάζο, να το πετάξουν κάτω, να το σπάσουν και μετά να αρχίσουν να φωνάζουν ποιος έσπασε το βάζο. Και αυτά όλα θα τα κάνουν μπροστά σου. Δεν θα το σπάσουν κρυφά και μετά θα έρθουν ποιος έσπασε το βάζο. Στα μάτια σου μπροστά θα τους κοιτάς. Θα πάρουν το βάζο, παπ, θα το πετάξουν κάτω και μετά θα αρχίσουν να φωνάζουν. Α, το βάζω, το βάζω, κάποιος έσπασε το βάζο. Ασύλληπτο θράσος. Και μπράβο τους. Εξηγείται το η τρίτη θέση. Έτσι θέλω να πω. Διότι οι άνθρωποι που μπορεί να ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ δεν ανέχονται και τόσο πολύ τέτοιους τύπους και τέτοιες συμπεριφορές. Λίγοι έχουν μείνει να τις ανέχονται. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Ζωδούκου.
6: Εν τη ευρία έννοια θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πορεία της δημόσιας παρουσίας τους δεν έχουν κάνει όχι απλά καμία αυτοκριτική, αλλά έχουν επιτρέψει να υπάρχουν και περιστατικά και λόγοι και εκφράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν τροφοδοτήσει ίσως αυτό, τέτοια συμβάντα βίας λεκτικής που μπορεί να οδηγήσει και σε βία κανονική.
0: Ναι, βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι η τοξικότητα, αυτά τα χούντες, τα μαφιόζοι, τα καμόρες, οι νονοί προσπαθούν προφανώς, πώς να το πούμε, κουρδίζουν διάφορους βλαμμένους, αλλά την ελευθερία κινήσεων που έχουν αυτοί οι βλαμμένοι δεν τους τη χαρίζει η αντιπολίτευση, τους τη χαρίζει η κυβέρνηση που δεν τους μπαγλαρώνει. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, είναι... Κάνει τη δουλίτσα, κλείνει το μάτι αντιπολίτευση σε κάθε ευκαιρία, αλλά κάποιος άλλος είναι αυτός που δεν τους μαζεύει. Κάποιος άλλος είναι αυτός που λέει εντάξει μωρέ τώρα για κάτι τέτοια, για μερικά γκαζάκια, τι έγινε να πούμε. Σιγά μην αρχίσουμε να συλλαμβάνουμε τον κόσμο για γκαζάκια. Σιγά μην αρχίσουμε να συλλαμβάνουμε τον κόσμο επειδή καίγονται αυτοκίνητα, ας πούμε, και επειδή πάνε στα σπίτια και τρομοκρατούν. Σιγά τώρα, έλα μωρέ, πώς κάνετε έτσι. Πώ σκοτώθηκε μια γυναίκα, δεν το περιμέναμε. Μήπως ήρθε η ώρα να του συλλάβουμε? Όχι ρε καλά είσαι. Τι να συλλάβουμε? Όχι, θα κάνουμε μια συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο. Θα φορέσουμε τα μπλουζάκια μας και πάει και τελείωσε. Εντάξει, μέχρι την επόμενη φορά. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι οι σύντροφοι δεν κλείνουν το ματάκι τους στη βία. Έτσι και σε αυτούς τους εγκληματίες. Έτσι το ματάκι τους είναι σαν αχιτίκ από τη συχνότητα με την οποία το κλείνουν. Δεν κάνει να το λέμε. Δεν κάνει να το λέμε γιατί είναι εμφυλιοπολεμικό κήρυγμα. Είναι, πώς το λένε, εμφυλιοπολεμικός λόγος. Κατηγορούν οι φαν, οι μαζορέτες του Βελουχιώτη και του δημοκρατικού, του αυτοποκαλούμενου δημοκρατικού στρατού, κατηγορούν άλλους για εμφυλιοπολεμικό λόγο. Δηλαδή και σε λίγο θα ακούσουμε και έναν χασάπι να καταγγέλει την κρεατοφαγία. Έναν κρεοπόλη πιο σωστά, διότι οι σύντροφοι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και σίγουρα και εσείς πουλάνε εμφύλιο. Βελουχιώτης, δημοκρατικός στρατός και όλα τα άλλα είναι αυτά που πουλάνε οι σύντροφοι που δεν μπορώ αυτό το εμφυλιοπολεμικό, όπου εμφυλιοπολεμικό στο μυαλό τους είναι το να τους θυμίζεις αυτά που οι ίδιοι είπανε όχι την περίοδο του εμφυλίου αλλά πριν 7, 8, 10 χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Μπαλαούρας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: οι οργανώσεις αυτές όπως οι 17 Νοέμβρη,
8: ναι,
7: είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, που ήταν υπέρ του ανθρώπου, υπέρ του ανθρώπου.

0: Είχανε καλές προθέσεις, μωρέ. Καλές. Κάνανε λάθος.
1: Α, όλα κι όλα. Κάνανε λάθος.
0: Αλλά ήταν καλά παιδιά, μωρέ. Καλά παιδιά. Εντάξει. Ο τρόπος τους ήταν κάπως. Δεν ήταν σωστός. Αλλά οι προθέσεις τους ήταν οι καλύτερες. Πάλι ο μπαλαούρας του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα.
2: Όλοι αυτοί οι τύποι να ζητήσουν συγγνώμη από τα θύματα τους, έτσι, που ήταν και πολλά από αυτά τελείως αθώα.
0: Κάποια ήταν και τελείως αθώα. Κάποια ήταν λίγο αθώα, κάποια ήταν λίγο ένοχα, κάποια άλλα πολύ ένοχα. Αυτή είναι η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, γιατί ο Μπαλαούρας δεν διαγράφει μετά από αυτά. Είναι αποδεκτά. Αυτό είναι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που τότε ήταν αρχηγός, είχε αυτές τις αντιλήψεις και δεν έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε. Συνεχίζουμε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύντροφος Δρίτσας.
3: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων. Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από τη 17 Νοέμβρη.
0: Εντάξει, καταστράφηκαν μερικές οικογένειες, δολοφονήθηκαν μερικοί άνθρωποι. Εντάξει, μωρέ, σιγά, τι τρόμαξε κανείς, σιγά να μου. Φαντάζεστε, δεν θα συνέβαινε ποτέ, αλλά φαντάζεστε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να έλεγε: εντάξει, παιδιά, τρόμαξε κανείς με τη δράση της Χρυσής Αυγής, σιγά τι έγινε. Θα τον και σωστά θα γινόταν χαμός. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Υπάρχει και αυτή η διάσταση ότι γιατί οι αριστεροί ανοίγουν το στόμα τους και μπορούν να πούν ό,τι θέλουν, ενώ ο δεξιός αμέσως. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, γιατί οι δημοσιογράφοι έχουν μείνει 50 χρόνια πίσω, τους έχει ξεπεράσει η κοινωνία, είναι φύσκα στα ταμπού και στα κλισέ οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό τους παρατάει η κοινωνία και δεν τους δίνει σημασία. Διότι αν σε μία εκπομπή, παραδείγματος χάρη, πάει ένας αριστερός και πει η δεξιά που καταστρέψει τη χώρα και δεν την αντέχω, τη δεξιά τη συχαίνομαι. Εντάξει, θα του πω, θα κουνάνε το κεφάλι τους όπως το κουνάνε όταν ρωτάνε, αλλά δεν ακούν την απάντηση γιατί έχουν στο νου τους την επόμενη ερώτηση. Θα κουνάνε λοιπόν το κεφαλάκι τους έτσι όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι και δεν τρέχει τίποτα. Έτσι και είναι κάποιος δεξιός και πει: ω, η αριστερά έχει καταστρέψει την Ελλάδα, συχαίνω με την αριστερά. Και θα αλλάξουν 15 χρώματα, θα λερώσουν το βρακί τους και μπροστά και πίσω, θα γίνει καφεκίτρινο το βρακί. Θα κεκεδίσουν και θα πούμε: τι λέτε, πως είναι δυνατόν και τα λοιπά. Και θα γίνει θέμα μετά. Αυτή είναι η αντίληψη, η ευθύνη της δημοσιογραφίας όλο αυτό, στα δύο μέτρα και στα δύο σταθμά. Αλλά υπάρχει και μία ρίζα που είναι απολύτως λογική. Από το δεξιό και τον κεντροδεξιό περιμένουμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Είναι κατ' εξοχήν πιο σοβαρός άνθρωπος. Είναι ο πυρήνας αυτών που πιστεύει, είναι σοβαρός. Ο άλλος είναι αριστερός. Ο πυρήνας του είναι και λίγο. Έχει μια ανοριμότητα. Είναι αλλιώς πώς είσαι αριστερός. Οπότε λες, εντάξει, αριστερός είναι, δεν πειράζει. Ας λέει, μωρέ, ας πει και μια κουβέντα παραπάνω, τι έγινε να πούμε. Αλλά αυτοί λένε 150 κουβέντες παραπάνω. Και το χειρότερο είναι ότι όταν τους θυμίζεις τις κουβέντες που λένε, γίνονται έξαλλοι. Και φταίς εσύ. Τέλος πάντων, η δημοσιογραφία, μια και μιλάμε, είναι η μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει. Αν κάτι έχει τα αλήθεια ευθύνη για προβλήματα της χώρας, είναι πρώτα και πάνω απ' όλα η δημοσιογραφία. Και η κουλτούρα την οποία είχε περάσει στον κόσμο, τώρα δεν δίνει κανένα σημασία στους δημοσιογράφους κανένας, αλλά είναι πια αργά, το κακό έχει γίνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους συντρόφους και το παρελθόν τους. Σύντροφος Κυρίτσης. Έχουν περάσει κάποια χρόνια από τις δολοφονίες στη Μαρφίν και ο σύντροφος Κυρίτσης του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, μας λέει:
4: δεν ξέρω αν η Μολότοφ πρέπει να είναι κακούργημα ή να είναι πλημέλημα. Πάντως, τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από Μολότοφ.
0: Πού να το θυμάται, ρε παιδί μου, γιατί ήταν ασήμαντο γεγονός αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν, που κάηκαν ζωντανοί, που δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους. Είναι σαν να μου λες εμένα τι έφαγες προχθές. Πού να θυμάμαι, σιγά, δεν ήταν και τίποτα σημαντικό. Έτσι και έναν σύντροφο σαν τον Κυρίτση, ένα τέλεχος κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί, σιγά, τι έγινε. Sorry, το ξέχασα. Ναι, έχετε δίκιο. Σιγά το γεγονός. Σιγά να πούμε τι έγινε. Αριστερά. Σύντροφος Λάπας.
5: Πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που κατέχει μία μπόμα βολότητα στην πλάτη. Θέλω να μου προσδιορίσουν οι συνεργάτες σας ποιο είναι το όνομα καθόλου που προσβάλλατε.
0: Πολύ σωστά τα λέει. Το ίδιο ισχύει και για κάποιον συμπολίτη που έχει ένα καλάσνικο στην πλάτη. Τι πιο, δηλαδή δεν κατάλαβα, τι σας πειράζει σας. Έχει ο άλλος βίτσιο, κυκλοφορεί με καλάσνικο. Σας πείραξε, σε πείραξε, άνθρωπέ μου, σε πυροβόλησε. Όχι, Θέλει αυτό, απλώς έχει το βίτσιο του να είναι με ένα Καλάσνικοφ. Να είναι ο άλλος με μια ορολογιακή βόμβα. Σε πείραξε. Πω, κάτι μυστικά. Τι φασίστες είναι εσύ, ρε παιδί μου. Τι φασίστες. Μέχρι τώρα, από αυτό το ξεφτιλίκι του γλυψίματος των εγκληματιών συμπολιτών, το κουκουέ απήχε. Επί κουτσούμπα τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.
6: Αν δεν τη χρησιμοποιείς.
7: Τι τους κάνει
6: βόλτα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
7: Τι τους κάνει βόλτα.
6: Και εσάς τι σας κόφτει, αν δεν τις χρησιμοποιείς.
0: Τι σας νοιάζει, λέει η βουλευτής του κουκουέ, αν ο άλλος θέλει να πάει να αερίσει τις βόμβες του Μολότοβ. Έχει στο σπίτι του, κάνει συλλογή και θέλει να τις βγάλει να πάρουν αέρα. Τι σας νοιάζει. Κατήντησε και το κουκουέ αριστερίστικη οργάνωση. Αυτά παθαίνεις όταν μαζεύεις το κόμμα από εδώ και από εκεί. Γίνεσαι αριστεριστής αντί για κομμουνιστής. Ή κομμουνιστής, όπως τα έλεγε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η, αχ, πώς τη λέγανε, η Βολουδάκη. Η Βολουδάκη, πάση περιπτώσει. Αυτά είναι λίγα που μάζεψα τώρα τσακ μπαμ από τους συντρόφους και τα κλεισίματα ματιών που έχουν κάνει, τα οποία είναι απαράδεκτο να τους τα θυμίζουμε, γιατί οι άνθρωποι που σήμερα αριστεροί είναι. Να πούν και μια βλακία παραπάνω, ποιος τους παίρνει κανείς τα σοβαρά. Δυστυχώς κάποιοι τους παίρνουν στα σοβαρά ακόμα. Πάμε, αυτοί οι περισσότεροι, αν εξαιρέσουμε την Κανέλη, οι υπόλοιποι ήταν παρατρεχάμενοι του Τσίπρα. Ήταν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ουδέποτε διεγράφησαν για αυτές τους τις δηλώσεις. Πάμε τώρα σε ένα στέλεχος του καινούριου κόμματος του Αλέξη μας, της Ελλάς, της Ελλάς, όχι της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Είναι η συντρόφισσα Μπέρδου. Η συντρόφισσα Μπέρδου μας ενημερώνει πώς αντιμετωπίζεται η βία. Μας μαθαίνει, παρακαλώ να ακούσουμε.
8: Η βία αντιμετωπίζεται καταρχήν με. Όταν βάζεις το περιθώριο και όταν καταδεικνύεις αυτές τις συμπεριφορές και δεύτερον όταν ενισχύεις θεσμούς, δημοκρατία και δικαιοσύνη.
0: Καταλάβατε, παιδιά. Δηλαδή η βία δεν αντιμετωπίζεται με επιβολή της νομιμότητας και καταστολή. Αυτά τα δύο, αυτά είναι φασιστικά. Πηγαίνουμε να συλλαμβάνουμε τους βίαιους για όνομα του Θεού. Όχι, τους απομονώνουμε. Τους κοιτάμε επιτιμητικά. Τους λέμε ντροπή σου που είσαι βίαιος. Σε καταδικάζω. Καμιά φορά, γιατί αν είμαστε αριστεροί μπορεί να μην καταδικάσουμε ούτε καν. Αλλά λέω, ντροπή, τους κοιτάμε βίαιος. Έτσι αντιμετωπίζεται η βία. Περίπου όπως την αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση, δηλαδή. Δεν έχουν, εδώ είναι σε κοινή γραμμή. Γιατί και η κυβέρνηση έτσι την αντιμετωπίζει τη βία. Με απαξίωση. Δεν καταδέχεται ούτε να τους πιάσει. Αλλά αυτά τώρα τελείωσαν, έτσι δεν είναι, Κυριάκο?
9: Δεν πρόκειται.
0: Ναι.
9: Επουδενή να επιτρέψουμε,
0: ναι, ναι,
9: την αναδύωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ναι, για την έννοια της νομιμότητας,
0: ναι,
9: παντού.
0: Ναι, έχουμε βαρεθεί να ακούμε. Είναι η πραγματικότητα, αλλά τι να κάνουμε, άμα σας αρέσει εσάς να μιλάτε, τι, να κάνετε όμως και καμιά φορά, γιατί ωραίο είναι και το μιλητό, δεν λέμε. Αλλά τώρα θα σου κάνω, θα σου δείξω, θα σου ράνω, μετά από λίγο σου φεύγει και η όρεξη. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις, Κυριάκο.

0: Πάμε τώρα σε κάτι πολύ πιο σοβαρό, γιατί αφορά την αιώνια ζωή. Έτσι, η αιώνια ζωή, δεν πιστεύω κανένα να την αμφισβητεί. Εντάξει, θα υπάρχουν και κάποιοι που την αμφισβητούν. Όσοι δεν την αμφισβητούν, εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουν, θα βρουν πολύ ενδιαφέρον το επόμενο θέμα και τις αποκαλύψεις που θα γίνουν. Δεν θα πούμε το όνομα του κυρίου για να προστατευτεί, γιατί λέει αλήθειες μεγάλες. Ναι. Γεια σας, καλησπέρα, γεια.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ
0: ναι.
1: τα ίσια μαλλιά
0: ναι.
1: που επιδιώκουν τόσο πολύ οι γυναίκες
0: ναι.
1: να επιμελούνται?
0: Α.
1: Τι σημαίνει?
0: Η αλήθεια είναι ότι το τι σημαίνει δεν μου πέρασε από το μυαλό να ρωτηθώ, αλλά τώρα με προβληματίζεται κάπως με την ερώτηση που μου κάνετε. Αρχίζω να υποθέτω ότι κάτι σημαίνει το ίσιο μαλλί. Παρακαλώ.
1: Τα ίσια μαλλιά
0: ναι.
1: σημαίνουν
0: ναι.
1: ο ίσιος και κατευθυνόμενος
0: ναι.
1: και αληθινός, ψευτοαληθινός δηλαδή, ναι. δρόμος του σατανά.
0: Α,
1: στο αιώνιο πυρ δηλαδή.
0: Το! Επειδή πάνε προς τα κάτω. Άμα βάλω ζελέ και δείχνουν προς τα πάνω τα μαλλιά. Λέω τώρα, δίνω λύσεις για να μην πάνε στην κόλαση οι κυρίες. Άμα με ζελέ και τα μαλλιά πάνω όλα. Σαν Μπάνκς του Δαλιανίδη. Ένα τέτοιο πράγμα. Λέω, μια ιδέα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Μένα μου αρέσουν και οι κατσαρίς τρίγες ως επί το πλήστον, οπότε δεν με τίσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλετε να ξαναπώ.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
11: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
13: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
12: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
13: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
12: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
15: Η μερούλα.
14: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
16: Μύρισε όλη η γειτονιά.
17: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
18: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
19: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
18: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
19: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
18: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
19: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
20: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
21: Από τώρα.
22: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
23: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
24: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
25: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
26: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο, καθώς μια 80διάχρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο νοσοκομείο Ρόδου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 80διάχρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών εναντί φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της συνιδιοκτησίας, περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες και επιταχύνοντας την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Δόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Την παραίτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα, υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο. Στην ανάρτησή του, ο κ. Καραμέρος αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάδας δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Νέες προειδοποιήσεις σε Γαλλία και Βρετανία για τα στενά του ορμούς απευθύνει το Ιράν. Στη σκιά του λαϊκού προσχήματος στη Σόρο του εκλειπώνταν όταν του ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποίησε πως τα στενά του ορμούς δεν αποτελούν θέατρο για την άσκηση της διπλωματίας των κανονιοφόρων από εξωπεριφερειακές δυνάμεις. Η προειδοποίηση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας ότι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την ελευθερία της ναυσιπλοπηγίας στα στενά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με δύο αναμετρήσεις για απόψε η αυλία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
27: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
5: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
4: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
5: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
4: Ναι σου λέω, το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
27: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
15: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
21: Τι κάνεις?
28: Καλά, με χαρά.
21: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
29: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
30: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
31: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
32: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στη σχολή.
33: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
34: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Κοτινάνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Τι να πω τώρα, δεν είμαι και ειδικός επιστήμων. Αλλά είναι αρχηγός κόμματος της Βουλής, μάλλον όχι για πολύ έτσι όπως με τέτοια κατρακύλα που έχω, που βλέπω. Βέβαια μια κατρακύλα που ζαλίζει και που την κάνει να λέει όλο και χειρότερα πράγματα. Είμαστε πάλι στο θέμα της τρομοκρατικής δολοφονικής επίθεσης της Θεσσαλονίκης. Η Κωνσταντοπούλου τα έχει με το Μητσοτάκη.
1: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Γιατί πήγε ο Μητσοτάκης και είπε ότι είναι μάλλον, δεν ξέρω τι είπε ο Μητσοτάκης, που θα τους βρούμε, θα τους πιάσουμε και τα λοιπά. Γιατί, παιδιά, πού ξέρει ο Μητσοτάκης ποιοι είναι? Μην με κοιτάζει έτσι. Πού ξέρεις, ξέρεις ποιοι είναι? Μήπως τα θύματα ήταν τίποτα μαφιόζοι?
1: Πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
0: Πού ξέρει ότι δεν είναι μαφιόζια η κυρία που δολοφονήθηκε και οι άλλοι που είναι στο νοσοκομείο? Μπορεί να είναι μαφιόζοι και να ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών αυτών. Μπορεί. Λέει η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Με την ανοχή των δημοσιογράφων, το ξαναλέω. Υπάρχει τεράστια ανοχή. Καλά, στην Κωνσταντοπούλη υπάρχει τεράστια, τεράστια. Είναι κάτι παραπάνω από ανοχή αυτό που είναι. Λόγω μπαμπά, πιθανότατα, και λόγω φόβου. Ναι, μην την καλείς άμα τη φοβάσαι. Δεν είναι. Δηλαδή, ξαναλέω, φαντάζεστε κάποιον άλλον να έρχεται τέτοια πράγματα? Αυτό, γιατί στην ουσία αυτό είπε. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών σημαίνει είναι δύο μαφιόζοι και ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς τους. Ότι οι νεκροί μπορεί να ήταν μαφιόζος. Δηλαδή, αν πείτε αριστεροί είναι. Οπότε, ποιος δίνει σημασία? Όσο να είναι, μάση περιπτώσει, κατηγορεί, εννοείται, για εργαλειοποίηση τη Νέα Δημοκρατία η γυναίκα που έχει κάνει καριέρα με 57 νεκρούς στον Τεμπών. Που έτσι την άνοδό της εκεί τη χρωστάει. Και κατηγορεί για εργαλειοποίηση τους ανθρώπους που χάσανε ένα δικό τους άνθρωπο. Τέλος πάντων. Και της λέει η δημοσιογράφος, δεν αρνείται την εργαλειοποίηση, αλλά και εσείς θα το κάνατε. Θεωρεί, τη δέχεται την εργαλειοποίηση ότι την κάνει η Νέα Δημοκρατία και τη λένε, αλλά και εσείς θα το κάνετε. Και εκείνη τι απαντάει, τίποτα, αλλάζει θέμα.
2: Καλά, και εσείς θα το κάνατε αυτό τώρα.
1: Πώς?
2: Αν χτυπούσανε κάποιους, ας πούμε, πείτε ότι γράφανε κάτι στο γραφείο σας. Δεν θα λέγατε ή βάζανε ένα γκαζάκι. Δεν θα λέγατε ότι με χτυπάνε πολιτικά?
1: Θα έλεγα, ακούστε, εγώ πάντα.
2: Ακούστε,
1: κύριε Χασαπόπουλε. Ο Μητσοτάκης έκανε ολόκληρο σαγκά πολιτικό, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Ρωμανό που τον κλείσανε μέσα 2 χρόνια.
0: Η σωστή απάντηση είναι βεβαίως και εγώ δεν θα περίμενα να κάνουν κάτι σε μένα. Πρώτον, γιατί φοβούνται, θα κάνουνε. Δεύτερον, εκμεταλλεύομαι άλλους νεκρούς, άσχετους με μένα. Δεν χρειάζεται να είναι δική μου η νεκρή για να τους εκμεταλλευτώ. Ναι, είμαι σαν τους Μητσοτάκηδες.
1: Αυτά είναι τεχνικές εργαλειοποίησεις και επειδή ο Μητσοτάκης προέρχεται από μια οικογένεια που έχει εργαλειοποιήσει το γεγονός, ότι έχει εργαλειοποιήσει τη δολοφονία από τρομοκρατική οργάνωση του Παύλου Μπακογιάννη, θα πρέπει να πούμε αυτό το οποίο ακριβώς συμβαίνει.
0: Έχω χάσει συγγενείς οι άλλοι, έχω χάσει δικούς τους ανθρώπους και τους κατηγορεί. Δηλαδή, αν κάπου ταιριάζει η λέξη αδίστακτος, είναι στην κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, μπράβο στον μπαμπά, γιατί είναι μαζί, το λέω, είναι μαζί, δεν είναι ότι διαχωρίζει τη θέση του ο μπαμπάς. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, το πιο πιθανό είναι να ήταν νεοδημοκράτες που το κάνανε.
2: Δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς?
1: Φυσικά και δεν αποκλείεται και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
0: Είναι κύριο σενάριο επειδή το πιστεύει η ίδια. Επειδή το λέει, σιγά μην πιστεύει. Επειδή το λέει η ίδια, έχει γίνει αυτόματα κύριο σενάριο. Όχι, το λέει και το κουκουέ. Συγγνώμη, αλλά το κουκουέ είναι άλλη περίπτωση.

0: Μπαίνω τώρα σε θεολογικά ζητήματα, συγγνώμη, δεν είναι τη εκπομπή, αλλά θα μπω. Το κουκουέ. Κάθε τι, όλου είναι προβοκάτορε. Θυμάσαι και του δολοφόνου του 17 Νοέμβρη προβοκάτορε του λέγανε. Μετά είδαν ότι δεν ήταν προβοκάτορε, ήταν κάτι ηλίθιοι, ήταν κάτι βλαμμένοι. Αριστεροί. Ήταν οι άνθρωποι, πιο βλαμμένοι, πολύ βλαμμένοι αριστεροί. Έτσι, ήταν τέτοιο πράγμα. Ήταν ιδεολογικέ οι δολοφονίε του. Τι συμβαίνει με το κουκουέ? Το κουκουέ, όπω ξέρετε, έχει το όπλο παραπόδα μετά τον εμφύλιο. Δηλαδή δεν το πέταξε, το έχει στην καβάτσα. Του λέει, άμα χρειαστεί, το ξανασηκώνω. Έχει λοιπόν την αποκλειστικότητα της άσκησης βίας για την κατάλυση του πολιτεύματος. Έχει, πώς να το πούμε, τα δικαιώματα. Πώς δείχνει ένα μάτς η τηλεόραση. Λέει, αυτό το κανάλι έχει τα δικαιώματα, δεν μπορεί να το δείξει άλλος. Γι' αυτό επιτίθεται το κουκουέ σε όποιον άλλον ασκεί βία για την κατάλυση του πολιτεύματος και τους χαρακτηρίζει προβοκάτορες, καταδικάζει κτλ. Γιατί είναι η αποκλειστικότητα η δικιά του όταν εκείνο αποφασίσει ότι το όπλο δεν πρέπει να είναι πια παραπόδα να το σηκώσει. Οι άλλοι δηλαδή είναι αιρετικοί, με λίγα λόγια. Δεν λένε αιρετικοί, χρησιμοποιούν, λένε προβοκάτορες, αλλά εννοούν αιρετικοί. Δεν ακολουθούν τη βασική εκκλησία ανατροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όπως είπαμε, πέφτει η Κωνσταντοπούλου. Μπορεί και να μην είναι στη Βουλή με αυτό το ρυθμό που πάει. Την έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Την έχουν πάρει χαμπάρι αργά, πολύ αργά, γιατί την Κωνσταντοπούλου την καταλαβαίνεις από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι είναι. Εντάξει, κάλλιο αργά που λένε, καλά παρά ποτέ. Έτσι, ο κύριος Ασλανίδης, συγγενής θύματος των Τεμπών, τις γνωστές προσωπικότητες του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, μιλάει για την Κωνσταντοπούλου και τη δίκη που γίνεται εκεί και το ρόλο της Κωνσταντοπούλου.
1: Η δίκη εξελίσσεται παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
0: Γιατί περιμένανε?
1: Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία? Ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη.
0: Ναι, αλλά εκείνη είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος. Θέλω να πω, εσάς να νοιάζουν τα Τέμπη, εκείνη την νοιάζει η καριέρα της, το κόμμα της. Ήτανε πολιτική αρχηγός και όταν ήσασταν μαζί. Θέλω να πω ότι η Κωνσταντοπούλου δεν έγινε προψές αρχηγός. Από την πρώτη μέρα πολιτικά το έβλεπε το θέμα και το εκμεταλλευόταν πολιτικά. Γιατί είναι η δουλειά της. Είναι αρχηγός που δεν το έκρυψε. Δεν πήγε κρυφά και είπε: εγώ είμαι δικηγόρος και έκρυψε ότι είναι πολιτικό αρχηγός. Από την πρώτη μέρα πολιτική αρχηγός ήταν πάντα. Άρα εκείνη ενδιαφέρεται για την πολιτική. Εσείς ενδιαφέρεστε για άλλα πράγματα. Δεν συμπίπτουν, πώς να το πούμε, τα ενδιαφέροντά σας.
1: Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο εδώ πέρα.
0: Ναι, τώρα είναι αργά. Γιατί άμα ανοίξει την πόρτα και μπουν τα κόμματα, μετά δεν φεύγουν εύκολα. Γιατί τους άνοιξες την πόρτα και είπες: περάστε παρακαλώ, περάστε κόμματα. Εντάξει, τέλος πάντων, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κυβέρνηση και εγκληματικότητα. Θυμάστε ότι σας έλεγα και το περασμένο Σάββατο και το προπερασμένο, σας έλεγα ότι όταν η κυβέρνηση, όταν η πολιτεία κατεβάζει τα βρακιά της στο έγκλημα, την αρπάζουν οι πολίτες. Δεν την πατάνε οι κυβερνητικοί. Δεν την πατάνε οι θεσμοί όταν είναι με κατεβασμένα τα βρακιά. Εμείς την πατάμε. Έτσι δολοφονήθηκε αυτή η γυναίκα, επειδή άλλοι είχαν κατεβασμένα τα βρακιά τους. Και δεν είναι μόνο στο θέμα των τραμπούκων με ιδεολογικό μανδύα, όπως τους λένε, αλλά και στα χουλιγκανικά. Παρακαλώ.
2: Στη Βόρεια Εύβοια είχαμε νέο επεισόδιο παδικής βίας. Οι δράστες Μιχάλη Τεζάρη είναι γνώριμα πρόσωπα των αρχών και ελέγχονται στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Λιγκερίδη.
0: Αλλά είναι ελεύθερη. Τι να κάνουμε, είναι γνωστή στις αρχές. Ένα κάτι που σκέφτομαι μπορούσε να μειώσει δραστικά την εγκληματικότητα είναι οι αρχές να μαζέψουν όλους τους γνωστούς τους. Να αρχίσουν να λέει: ποιοι είναι οι γνωστοί μας? Για έλατε εδώ, ρε παιδιά που είμαστε γνωστοί εδώ, να κάτσουμε λίγο, να κάνουμε ένα παρτάκι.

0: Όσο για τη δίκη Λιγκερίδη, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Αν βλέπετε Sky, ξέρετε τι γίνεται. Αν δεν βλέπετε, δεν ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η δίκη. Για ένα περίεργο λόγο, διάφοροι μάρτυρες και βγαίνουν και λένε: όχι, δεν είμαι, είμαι τυφλός. Δεν έβλεπα, είχα τυφλωθεί τότε και δεν ήξερα, μου κάνανε μάγια και έλεγα άλλα αντάλλων. Και λογικό είναι οι άνθρωποι. Θα πω το εξής: ότι σε μια κοινωνία στην οποία η κυβέρνηση αφήνει τον κάθε πολίτη ανυπεράσπιστο απέναντι σε εγκληματίες, πάει ο άλλος ο μάρτυρας να καταθέσει την αλήθεια, αφού η κυβέρνηση δεν του δίνει το σήμα ότι εγώ δεν μπορώ ούτε τους δικούς μου να προστατεύσω. Πάνε οι άλλοι και κάνουν παρέλαση μέχρι το σπίτι του Χαρδαλιά και τους αφήνουν. Και θα πάει ο άλλος να καταθέσει σε δίκη για εγκληματική οργάνωση. Δεν πάτε. Είναι αυτό που λένε. Σε με από εδώ γάμου. Δεν είδα τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής ανοχής στο έγκλημα. Και στο οργανωμένο έγκλημα, είτε αυτό είναι από συνδέσμους χουλιγκάνων, είτε από συνδέσμους ιδεολόγων. Όταν η κυβέρνηση το έχει αφήσει και αναπτύσσεται. Που και που πιάνει κανέναν για τα μάτια του κόσμου για ξεκάρφωμα, αλλά το έγκλημα κανονικά ζει και βασιλεύει. Οπότε, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Αλλά αυτά θα τα δείτε μόνο αν παρακολουθείτε Sky. Τις ειδήσεις θέλω να πω του Sky, γιατί είναι το μόνο κανάλι στο οποίο προβάλλεται η δίκη Λιγκερίδη. Για τα άλλα κανάλια δεν είναι είδηση. Μάλλον. Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να κάνουμε εμείς λάθος. Που είχα μείνει, είναι στο οπαδικό στην Εύβοια.
1: Δύο άτομα που κατονομάστηκαν από τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία Ε67 ως συμμετέχοντες στη φωνική επίθεση σε βάρος του Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι συνελήφθησαν με ακόμη δύο χούλιγκαν για επίθεση σε βάρος οικογένειας στην Εύβοια.
0: Η πρώτη ερώτηση που είχε στο μυαλό, αφού είχαν κατονομαστεί από μάρτυρα, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι? Γιατί είσαι φασίστας, είναι η απάντηση. Άκου, λέει, πάμε να τους ανθρώπους, ο νομικός μας πολιτισμός. Νομικός μας πολιτισμός που είναι φιλοεγκληματικός. Τι να κάνουμε, αλλά έτσι είναι ο νομικός πολιτισμός. Τι κάνανε αυτά οι άνθρωποι?
1: Έστησαν ενέδρα σε εν κινήσει αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο κορίτσι, όλοι τους φίλοι της ΑΕΚ. Οι δράστες έκλεισαν τον δρόμο στο όχημα στην επαρχιακή οδό Ροβιών Ιστιαίας και το ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια επιτέθηκαν με ορμή κατά των θυμάτων τους, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Από τη μανία τους, να επισημάνουμε, δεν γλίτωσε ούτε το 12χρονο παιδί.
0: Ούτε το 12χρονο παιδί, δεν κάνουν διακρίσεις οι συμπολίτες αυτοί. Και η ερώτηση που θέλω να κάνω και να απαντήσει το καθένας μέσα του για τον εαυτό του είναι η εξής. Αυτοί οι άνθρωποι συνελήφθησαν, έτσι. Γιατί θέλω ένα επιχείρημα να μου έχει κάποιος ή κρατήσω. Δεν μπορώ να το ακούσω το επιχείρημά σας, αλλά πασχίστε εσείς να βρει. Εγώ δεν έχω βρει κανένα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να ξαναβγούν ποτέ ελεύθεροι, να βγουν έξω ξανά? Μιλάμε για ανθρώπους που επιτέθηκαν σε ένα 12χρονο παιδί επειδή υποστηρίζει ο μπαμπάς του άλλη ομάδα και πιθανόν και το παιδί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, θέλω έναν λόγο, ένα επιχείρημα ρε παιδί μου, κάποιος να λέει αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή για αυτό το λόγο. Η κοινωνία τους χρειάζεται, να μου πει κάποιος, η κοινωνία τους χρειάζεται και γι' αυτό πρέπει σύντομα να βγουν έξω όπως θα βγουν. Κυκλοφορούσαν έτσι κι αλλιώς ελεύθεροι, παρότι γνώριμοι των αρχών. Αλλά θέλω να μου πει ένας μέτος ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κυκλοφορούν, τους θέλουμε. Τους χρειάζεται, τους έχει ανάγκη η κοινωνία αυτούς τους ανθρώπους που επιτίθενται σε ένα 12χρονο. Ωραία, το πιο πιθανό είναι ότι δεν βρήκατε κανένα επιχείρημα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι και σε λίγο και πάλι κοντά μας, αν δεν είναι ήδη. Ο νομικός μας πολιτισμός. Συνεχίζουμε με νομικό πολιτισμό.
2: Και ερχόμαστε στο πρωτοφανές περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη, ενώ μετέδιδε σε απευθείας μετάδοση της πράξης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Πρώην γυναίκα του. Το δικαστήριο βγάζει απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών. Εκείνος, θέλοντας να αποδείξει ότι ορθώς το δικαστήριο δεν του δίνει την επιμέλεια των παιδιών, πάει στο σπίτι της γυναίκας του με ένα μπιτόνι βενζίνη και ένα τσεκούρι και την απειλεί ότι θα τα κάψει όλα.
3: Ο 50χρονος δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του, ενώ η γυναίκα εμφανώς τρομοκρατημένη ακολουθεί κάθε του εντολή. Και όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση. Βλέποντας τον εξαγρεωμένο με δικαστική απόφαση, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, για την επιμέλεια των παιδιών, αντιλαμβάνεται ότι κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη και προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμη.
0: Ο δικηγόρος του δράστη
4: δεν είχε πρόθεση κατά της σωματικής της ακαιρεότητας, παρά μόνο αυτή την, όπως και να το κάνουμε, έκνομη απειλή.
0: Ένα παίξι ήθελε λίγο, να τη μυρίσει λίγο ήθελε. Αμέσως, μη δείτε άνθρωπο με τσεκούρι και πιτώνει και να σου λέει θα σε κάψω. Αμέσως ότι κάποια απειλή είδε. Για είστε ρε παιδί μου, είστε για να είστε ρε παιδάκι μου. Πώς έχετε γίνει έτσι ρε παιδί. Αμέσως ένα τσακούρι να σηκώσει, άλλο ένα τσακούρι πάνω από το κεφάλι σας, θα νομίζω ότι θέλει να σας χτυπήσει. Πω κάτι άνθρωποι ρε παιδάκι μου, τι είστε εσείς. Αλήθεια, τι έγινε εκείνη. Υπήρχε μια οδηγία κάποτε από το δικηγορικό σύλλογο που παριστάνει τον επιστημονικό ενώ είναι συνδικαλιστικός, να μην βγαίνουν να μιλάνε για τις υποθέσεις τους. Ευτυχώς παραβιάζεται και ακούμε τους δικηγόρους σε εθνική μετάδοση να λένε τα επιχειρήματά τους. Φαντάζομαι τι θα ακούν οι δικαστές, παιδιά, άμα δεν τρέπονται να τα πούν αυτά στην τηλεόραση που τους βλέπουν εκατομμύρια, σκέψουν τι θα βλέπουν μέσα στην αίθουσα, τι θα λένε. Τέλος πάντων, δεν είχε πρόθεση καμία. Τώρα, η γυναίκα φοβάται όπως καταλαβαίνετε.
3: Η πρώην σύζυγος του δράστη υποστήριξε με τρεμάμενη φωνή στην κατάθεσή της ότι φοβάται για την ζωή της.
0: Γιατί ρε παιδάκι που φοβάσαι για τη ζωή σου, επειδή γίνεται τσακούρι και. Έλα μωρέ, έλα, δεν άκουσε το δικηγόρο, βρε, δεν θα σε πειράξει. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, αυτό που έγινε είναι χοντρό. Μία κανονική κοινωνία. Μία κοινωνία που βασίζεται.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο
9: χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
10: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2641091760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
16: Τι δροσιά του να έχετε.
17: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
18: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
20: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαχωριστικό διάζωμα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του κτήματος Νάσιουτζικ στην Παλαινή. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοθρασκευτική έκταση κοντά στον οικισμό Βασιλικά στην Κέρκυρα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πύχες και ενέργειες δυνάμεις. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Τραγική κατάληξη για το τροχείο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο, καθώς μια 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Ψηφίζεται την Τετάρτη στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη που αφορά την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του, το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και πιστωτικές κάρτες για ποσά μέχρι 100.000 ευρώ, λέγοντας πως ενισχύει τη διαφάνεια και προστατεύει τους καταναλωτές. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Και ο καιρός αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπορείς και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αν θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό τα χρήματα τελειώνανε στις 20 του μηνός. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, 20 του μηνός, 10 μέρες περνούσανε. Μετά τα χρήματα άρχισαν να τελειώνουν στις 15 του μηνός. Και τώρα η Ράνια Τζίμα μας ενημερώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν στις 10 του μηνός.
1: Τα οποία... Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι αυτό, σας λένε. Η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
2: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή.
1: Αυτό σας λένε.
2: Με συγχωρείτε πάρα
1: πολύ. Εμένα όταν είμαι έξω στο δρόμο μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα, μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
0: Πού πάει, σε ποιο δρόμο πάει και τις λένε τέτοια πράγματα? Έλα Παναγία μου. Είναι επειδή πλησιάζουν οι εκλογές. Έτσι όταν φτάσουν οι εκλογές θα είναι στις, θα τις λένε τις Τζίμα στις 2 του μηνός. Τέλειο, δεν έχουν να βάνε.
3: Στις 24 ώρες.
0: Και αυτή είναι η Ράνια Τζίμα, η βουλευτής του Πασόκ Λιακούλη, η συντρόφισσα Λιακούλη, το κάνει ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο ζουμερό.
4: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο
5: ποια
4: χειρότερο για την πραγματικότητα.
5: Κλείσαμε με σχημάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Πεθαίνουνε μετά τις 10 του μηνός οι Έλληνες. Τα delivery που βλέπετε πέρα εδώ δεν είναι άδεια. Είναι άνθρωποι που ψάχνουν ένα φαγητό να βάλουν μέσα. Είναι. Πεθαίνουνε στην πείνα. Δεν έχουν να φάει κανείς. Όχι. Κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10 του μηνός. Αυτό είναι το Πασόκ του Ανδρουλάκη, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Ένα κόμμα διαμαρτυρίας στο οποίο τα στελέχη του συναγωνίζονται το ένα το άλλο σε γραφικότητα. Έτσι. 10 του μηνός δεν έχει κανείς να φάει. Γιατί είμαστε Τρίτη και πέφτουμε? Έλατε. Σπάω κι εγώ το κεφάλι μου, Ρενίκο. Ρενίκο, τι να φταίει. Είμαστε άτυχοι. Τι σημαίνει, Νίκο, τα delivery είναι για τους πλούσιους, αφού κανείς δεν έχει να φάει? Κανείς, δεν υπάρχουν πλούσιοι. Κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10 του μηνός. Δεν είναι και πάρα πολύ εδώ που τα λέμε, αν κρίνουμε ότι κάποιος μπορεί να κάνει απεργία πείνας για 140 μέρες. Ναι. Στις εκλογές 2 του μηνός οι Έλληνες θα πεθαίνουν όλοι, ναι, ναι, και θα ανασταίνονται την πρώτη του επόμενου μήνα για 2 μέρες. Ναι. Και μετά θα ξαναπεθαίνουν. Αυτή θα είναι η γραμμή του Πασόκ και κάποιων δημοσιογράφων. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο?
3: 7 λεπτά.
0: Φτάνουνε, γιατί παιδιά. Τώρα πάμε πάλι στα σοβαρά. Γιατί εντάξει, κάναμε πλάκα με τη Λιακούλη και το Πασό και την Τζίμα. Και τα βάσανα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που κινούνται στις λαϊκές γειτονιές. Πού τους χάνεις, πού τους βρίσκεις, μέσα στη φτωχολογιά είναι όλοι αυτοί. Μέσα στη φτωχολογιά. Είναι άνθρωποι του μόχθου και. Και οπότε ξέρουν και τι λένε, σχετικώς. Λοιπόν, πω από αυτό το πράγμα που μιλάνε και σε πρώτο πληθυντικό κάποιοι από αυτούς. Δεν έχουμε να... Τι δεν έχεις, βρε! Βρε, δεν τρέπεσαι! Στην ΕΚΑ, βρε, μένεις στα βόρεια πρόεδρε, είσαι... Πες δεν έχουν! Πάλι ψέμαθαν, αλλά πες δεν έχουν! Δεν έχουμε, είναι έτσι όλοι, δεν έχουμε να φάμε. Περνάμε δύσκολα, κάτι δημοσιογράφοι τους βλέπω. Παρουσιάζουν κάτι εκπομπές, αμοιβές πενταψήφιες. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Τι λες ρε παιδάκι μου, σοβαρά, να σου δώσω ένα κατοστάρικο, αμέ, έλα και με ζήτα μου. Συνάδελφοι είμαστε, τι διάολο. Δεν θα δώσω. Άμα δυσκολεύεται ένα συνάδελφος, κρίμα είναι. Τέλος πάντων. Βελόπουλο, όχι Βελόπουλο, υποψήφιος Βελόπουλου. Τέλος πάντων, ένα σημαντικό θέμα, δεν θα πω ονόματα, έτσι, για να προστατευτεί ο άνθρωπος. Γιατί κάνει φοβερές αποκαλύψεις και αυτός. Δεν είναι μόνο ίσιες τρίχες των γυναικών, είναι και άλλα πιο σοβαρά. Σας ακούμε, κύριε, μην τα λέω εγώ να τα πείτε εσείς, πείτε τα.
6: Σε 1,5 ούτε μήνα, ναι, από τις 3 Αυγούστου, όπως ανακοινώσανε οι προδότες μέσα από το Μαξίμου, ναι, με τις νέες ταυτότητες δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και τα λοιπά, δεν θα βγάλουμε.
0: Ναι, δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Θέλω να πω, δεν θα μπορούμε χωρίς διαβατήριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τώρα εκεί που θα θέλουμε να πάμε, Ρωσία, άμα θέλουμε να πάμε, λέω. Και τώρα διαβατήριο χρειαζόμαστε. Δηλαδή ταυτότητα, ότι ταυτότητα και να έχουμε δεν κάνει. Θέλουμε διαβατήριο. Άμα θέλουμε να πάμε. Φερρυπίνη στη Ρωσία, λέω ρε παιδί μου, λέω τυχαία μια χώρα. Εντάξει, ναι, αλλά τα άλλα που λέτε είναι σωστά. Είναι έτσι όπως τα λέτε όλα. Και αυτά που λέτε σωστά είναι. Σιγά τι έγινε να πούμε. Εσείς τι θα κάνετε όμως τώρα που αυτοί οι προδότες λένε αυτό, το, οι αντίχριστοι, οι σατανιασμένοι που θέλουν να μας βάλουν τις νέες ταυτότητες και να μας πάρουν τις καλές τους, που δεν είναι τόσο καλές όσο οι Ορθόδοξες, αλλά τελικά τις αγαπάμε κι αυτές τώρα που θέλουν να μας τις πάρουν.
6: Δεν θα βγάλουμε προδοταριό ταυτότητες καινούργιες. Έχουμε ταυτότητες.
0: Έτσι.
6: Και κάποιοι που προλάβανε έχουν ταυτότητες χριστιανός Ορθόδοξος.
0: Πω, συλλεκτική! Δεν ισχύει βέβαια, γιατί είναι πολύ παλιά και δεν ισχύει μετά από τόσα χρόνια, αλλά συλλεκτική! Και πολύ καλά θα κάνει ο άνθρωπος, γιατί έτσι καλώ στη Ρωσία, λέμε, άμα θες να πας, με διαβατήριο θα πας. Οπότε μπορεί να έχεις την παλιά σου ταυτότητα, λέω τώρα, έτσι. Συγχαρητήρια για το θάρρος σας, να σας πω.
6: Όπως τα εμβόλια σας πήγαμε τρένο.
0: Έτσι.
6: Και δεν βάλαμε τις ενέσεις που θανάτουν.
0: Έτσι σας τον κάναμε.
6: Όπως μάσκες δεν βάζαμε πουθενά.
0: Έτσι.
6: Όπως δεν σταματούσαμε στα μπλόκα.
0: Μπράβο.
6: Όπως δεν κάναμε υπακόηση σε κανένα αντίχρηση στο σατανικό νομοσχέδιο.
0: Τους δείξαμε.
6: Ανάσταση κάναμε 12 η ώρα. Πηγαίναμε στις εκκλησίες που δεν φοράγαν μάσκες.
0: Πονάτε.
6: Έτσι και τώρα συντασσόμαστε με το Χριστό μας.
0: Έτσι, με το Χριστό μας. Και την Παναγία μας.
6: Κατά των ταυτοτήτων, κατά του προσωπικού αριθμού, μας έχετε απέναντι.
0: Έτσι, έτσι. Πονάτε. Πονάτε. Δεν κάναμε εμβόλια. Πονάτε. Πώς σας. Εν πάση περιπτώσει, κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ως πολιτευτή σας, με τον Κυριάκο Βελόπουλο, στην Εθνική Λύση, στον νομό Κοζάνης.
0: Μπράβο.
6: Αντάρτης υπάρχει.
0: Μπράβο.
6: Και λέγεται.
0: Όχι, μην πείτε ονόματα, κινδυνεύετε. Δεν είναι αυτοί, είναι προδότες, είναι χούντα. Είναι σατανιασμένοι. Ακουλέει. Λοιπόν, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγο να ακούσουμε ένα πάρα πολύ καλό χωρατό. Θέλω να κλείσει η εκπομπή κάπως ευχάριστα, ρε παιδί μου, να πούμε πώς ήταν του Κυριάκου μας. Νομότα παντού. Να βάλουμε και νομότα παντού του Κυριάκου. Να τελειώσουμε με δύο πολύ καλά χωρατά. Βλέπουν Αμερικάνοι, λέει, είναι ο Λούσι Κέι και είναι μεγάλος κωμικός και είναι και ο Ρίκι Ζερβές, ο Άγγλος που κάνει φοβερά. Άζε βρε γατάκια, γατογάτακες. Πάρτε εδώ κωμωδία.
1: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Πανί με πανί για έρανο τους βλέπω. Άμα είναι αύριο ο Τσίπρας στην εντιμότητά του λεφτά, κάνε 20 λεπτό. Το πολύ. Το πολύ, τέλος πάντων, θα βοηθήσουμε. Εδώ είμαστε. Έτσι, Αλέξη, άμα θέλεις, γιατί άλλοι μόνο. Γιατί να σου δίνουν μόνο άλλοι λεφτά. Να δώσουμε κι εμείς. Και εμείς θα θέλουμε μια χάρη αύριο μεθαύριο. Λέω τώρα, πολύ ωραίο. Και το χωρατό του Πρωθυπουργού μας, ένα άλλο ωραίο χωρατό, παρακαλώ. Αν γίνεται, για να έτσι. Πώς να δούμε ότι υπάρχει stand-up comedy στην Ελλάδα. Δεν είναι που λένε δεν υπάρχει.
2: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Ναι, τα έχουμε μάθει απ' έξω. Τα λόγια όλα τα έχουμε μάθει απ' έξω πολλές φορές. Αλλά όταν είναι ένα νούμερο πετυχημένο, το κρατάς. Σε όλες τις παραστάσεις. Δεν πας και το αλλάζεις κάποιες να μην είναι όλο το ίδιο. Αλλά το καλό, καλό, λέει, αυτό είναι hit. Θα το ξαναπαίξω. Λοιπόν, και με αυτά τα δύο hit, την εντιμότητα του Αλέξη και την νομιμότητα παντού που θα επιβάλλει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε. Τη Δευτέρα, μπορείτε να και στο Facebook και στο X και στο Instagram.
3: Spotify.
0: Στο Spotify. Ναι, στο Spotify. Όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν στο Spotify. Άμα κάνετε μαθήματα και στο Apple Podcast. Ενώ είναι σε podcast. TikTok, OnlyFans. Δεν έχω ακόμα. Γιατί γελάς. Γιατί ρίχνει.
3: Είμαι πρόταση που θα
0: κάνω. Εσύ είναι. Να, περίμενε, θα σου το πω απλά. 6 δισεκατομμύρια κόσμο. 7, 8 στον πλανήτη. Ναι. Δισεκατομμύρια, έτσι. Ναι. Κάνω OnlyFans και θα δείχνω τις πατούσες μου.
3: Όχι, μωρέ.
0: Από τα 6 δισεκατομμύρια δεν θα υπάρχουν 10.000 βλαμμένοι που να θέλουν να τις δούνε.
3: Σίγουρα.
0: Θα υπάρχουν 10.000. Τίποτα. Ένα 0,000%. Ένα ευρώ να μου δίνει ο καθένας το μήνα. Έχω 10.000 τσεπώνω το μήνα κατευθείαν. Θέλω να πω για σκέψου το. Δεν είναι τόσο να το απαξιώνεις, λέω.
3: Εντάξει, έλα,
0: να έχω κι εγώ το πενταψήφιό μου, να μπορώ να λέω μετά, βγαίνει δύσκολα ο μήνας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Πανεπιστήμιο Κύρη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κύρη είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
14: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
14: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι βουλιά βουλιά.
16: Μερολόγιο. Νεφέλη Μεγ για μία ακόμα σελίδα του μερολογίου εδώ πέρα. Ελπίζω να μην σου έλειψα πολύ. Εμένα μου έλειψε. Πάμε λίγο να δούμε, γιατί έχω συσσωρεύσει λίγα νεύρα, λίγο πόνο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Την οποία δεν θα πάω φέτος, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε ένα στόχο, και αυτός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

φίλοι και φίλες που είσαι στο ενίκιο, κάθεστε και σκέφτεστε τρελές οι τιμές. Μας βαραίνει η τσέπη και όλα τα σχετικά, αλλά έρχομαι εδώ για να σας πω ότι πρέπει να το δούμε ολιστικά αυτό το θέμα.

0: διότι εσύ μπορεί να δίνεις 600 και 700 ευρώ και 800 για το σπίτι σου, αλλά αυτά τα 700-800 ευρώ κάποιος θα εισπράξει. Αυτός ο κάποιος τώρα πώς θα νιώσει? Δεν θα νιώσει χαρούμενος? Έτσι τουλάχιστον μας ενημέρωσε ο κύριος Κυρίδης, ο οποίος σε πανελλήνια εμβέλεια μας είπε ότι αυτά τα λεφτά των ενοικιαστών κάποιος τα εισπράττει. Και εγώ έρχομαι να πω ότι αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα τεχνοκρατικής απλούστευσης, το οποίο βέβαια αγνοεί πλήρως την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι εμείς εδώ πέρα. Διότι οι άνθρωποι που νοικιάζουν τα σπίτια είναι συνήθως νέοι, μισθωτοί, νέα ζευγάρια, δηλαδή η παραγωγική βάση που προσπαθεί να χτίσει τη ζωή της. Τα χρήματα τώρα από την άλλη καταλήγουν σε ανθρώπους που έχουν ήδη κάποια ακίνητα στην κατοχή τους, τουλάχιστον ένα το οποίο εσύ και εγώ πληρώνουμε. Συχνά έχουν και περισσότερα, ή ακόμα χειρότερα, αυτά τα χρήματα καταλήγουν εκτός της εγχώριας οικονομίας σε ξένα funds και διάφορους μεγάλους επενδυτές του Airbnb, οι οποίοι βγάζουν αυτά τα κέρδη που εισπράττουν την Ελλάδα εκτός της ελληνικής αγοράς. Επίσης, ο νοικιαστής που δίνει το 50 ή 60% του μισθού του στο ενίκιο αναγκαστικά θα κόψει από την υπόλοιπη αγορά. Εστίαση, ανεμπόριο, υπηρεσίες, ψυχαγωγία κλπ. Ο ιδιοκτήτης τώρα που εισπράττει τα αυξημένα ενίκια, ειδικά αν είναι εύπορος, έχει μικρότερη οριακή ροπή προς την κατανάλωση. Δηλαδή, δεν θα τρέξει να ξοδέψει όλο το έξτρα κέρδος στην αγορά. Ένα μεγάλο μέρος του είτε θα αποταμιευθεί, είτε θα γίνει επανεπένδυση σε περισσότερα ακίνητα, φουσκώνοντας και άλλα αυτή τη φούσκα που δεν βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, να ξεφουσκώνει ποτέ. Οπότε, εγώ θα έλεγα ότι τέτοιες δηλώσεις δείχνουν μια τεράστια αποσύνδεση από την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είδαμε και εκείνη την περίφημη δήλωση του Γιάννη Πλουβέρδου την προηγούμενη εβδομάδα. 8 το βράδυ. Το λοιπόν, αγαπημένο μου ρολόι, ήρθα σε μια αντιπαράθεση. Εγώ προσπάθησα λέμε επιχειρήματα να υποστηρίξω τη θέση μου, αλλά μάλλον ήταν τόσο καλά τα επιχειρήματα που δεν καταλάβαινε η άλλη πλευρά. Με έναν τύπο ο οποίος είναι στο νέο κόμμα του Ελλάς-Ελλάς. Όχι του Ελλάς-Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Και προσπαθούσε να με πείσει τις μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να φέρει εδώ ο Τσίπρα στην οικονομία. Αυτός ήταν μεταξύ και οικονομολόγος, λογιστής, κάτι ήταν. Λοιπόν, και προσπαθούσα να του πω αυτά που θέλω να πω και σε σένα και βρείτε λίγο να ακουστούν, γιατί νιώθω ότι η νοημοσύνη μου κάπως σαν να κάνει λίγο. Λοιπόν, για αυτή την πατριωτική εισφορά του κορυφαίου 1%, ο Αλέξης φαίνεται να μην έχει βάλει κανένα μα κανένα μυαλό. Βλέπεις τις τελευταίες εβδομάδες να βγαίνουν στελέχη του και να κάνουν τέτοιες δηλώσεις για την φορολόγηση των πάρα πολύ λίγων ανθρώπων, έτσι για να δείξουν, εγώ ξεσηκάζομαι το φτωχό μου το μυαλό, στη μεσαία τάξη ότι δεν θα αγγίξουμε εσάς, θα τα πάρουμε μόνο από τους υπερπλούσιους.
1: Ωραία.
2: Ωραία.
0: Ακόμη φορά το οικονομικό επιτελείο, όπως μπορούμε να το ονομάσουμε, αυτού του νέου φορέα, επιλέγει την εύκολη εκλογική υπόσχεση αντί να κάνει μια γενναία και δομική μεταρρύθμιση όσον αφορά τα φορολογικά. Δηλαδή, αντί να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής εκεί που χάνονται δισεκατομμύρια ευρώ της γενικότερη οικονομία μας, επιλέγει τώρα ένα συμβολικό νούμερο από τα 1500 αφημί για να δημιουργήσει τι? Έναν εύκολο πολιτικό εχθρό. Γιατί αν η χρηματοδότηση του κράτους βασίζεται στο να βρεθούν 1500 μάλλον συγκεκριμένοι άνθρωποι για να πληρώσουν το μάρμαρο, τι να πω, πιο οικονομικά μετέωρο δεν πάει. Και από την άλλη, τον ακούς και να λέει τον Τσίπρα ότι η οικονομία υπερπουδίδει. Και εδώ είναι το μεγάλο, το τεράστιο οικονομικό οξύμορο τις πρώτες που πάει να κάνει. Διότι αν η οικονομία υπεραποδίδει ήδη αυτά τα 6 δισεκατομμύρια που λες, τα οποία από πού προέρχονται, από το ΦΠΑ, αυτά που το πληρώνουμε όλοι και οι φτωχοί και τη φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Το να λες τώρα ότι θα χρηματοδοτήσεις το νέο σου πρόγραμμα και τις αυξήσεις στο δημόσιο μόνο από τη φορολόγηση των μερισμάτων και από το 1% των πολύ πλούσιων, δεν βγαίνει μαθηματικά, διότι αν υποθέσουμε ότι φορολογούνται με ένα έξτρα πάρα πολύ βαρύ, ένα 20% λέω εγώ, με πατριωτικό φόρο αυτοί που λες, όσοι δηλώνουν μάλιστα πάνω από 900.000 ευρώ, που ακούσαμε διάφορα στελέχη να το λένε αυτό το πράγμα, κάνεις μια τρύπα στο νερό, διότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι που φωνίζονται να έχουν τέτοια εισοδήματα είναι ελάχιστοι. Διότι πραγματικά εύποροι δεν φορολογούνται ως φυσικά πρόσωπα με βάση έναν μισθό. Τα πλούτη τους βρίσκονται σε εταιρικές δομές, σε holding εταιρείες, στο εξωτερικό, σε ακίνητα και σε διάφορα αφορολόγητα ομόλογα. Όταν λοιπόν βάζεις τη βάση πάνω στην οποία θα επιβάλλεις το φόρο, είναι πάρα πολύ μικρή, απελπιστικά μικρή, ακόμα και 100% φόρο να τους έβαζες, το συνολικό ποσό που θα μαζευότανε δεν θα ξεπερνούσε τα μερικά εκατομμύρια ευρώ. Και οι παροχές που θέλεις να κάνεις, και αυτό είναι το οξύμορο, γιατί τι λες, ότι θέλω εγώ να κάνω γενναίες και οριζόντιες αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους, καθηγητές και μαζί σου, Αλλά όταν λέμε μια γενναία αύξηση είναι 200-300 ευρώ το μήνα, δεν είναι 40, έτσι. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Άρα εσύ σαν κράτος χρειάζεσαι κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Πώς θα τα βρεις αυτά? Μα μαθηματικά δεν βγαίνει.
3: Η επιστήμη είχε αποφανθεί.
0: Τι πρέπει να κάνεις? Ή να αυξήσεις τους έμεσους φόρους, ΦΠΑ και καύσιμα που τους πληρώνουν όλοι, άρα και οι φτωχοί, ή να μειώσεις τις δαπάνες από κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη άμυνα ή διάφορα κοινωνικά επιδόματα, ή να δημιουργήσεις νέο έλλειμμα και χρέος.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού. Στην επιμέλεια παραγωγής Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραΐτης και στο μικρόφωνο η Μαρία Αναστασοπούλου. Είναι ένα λεπτό μετά τις 2, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η δισογραφία μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Πώς οι Ρώσοι Φαρσέρ έφτασαν στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Θάνο Ντόκο, όλο το παρασκήνιο της παγίδευσης. Το θέμα ξεσήκωσε πολιτική θύελα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν την παρέτησή του και το Μέγαρο Μαξίμου να δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν υπήρξε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Όλα συνέβησαν σε μια τηλεδιάσκεψη που έμοιαζε απολύτως αληθινή. Μια συνομιλία που δεν πρόδιδε το παραμικρό. Μέχρι τη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας αντιλαμβάνεται πως κάτι δεν πηγαίνει καλά.
3: Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
2: Επομένως, βλέπετε.
3: Βλέπω εσάς ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Προς το τέλος της συζήτησης, επέμενε το θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες θέσεις οι οποίες ήταν λίγο περίεργες. Μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
2: Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα στέλνει το πρώτο δημόσιο μήνυμα μετά την τραγωδία που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια.
4: Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι.
2: Περισσότερες από 5.000 εικονικές συνταγές, ζημία που ξεπερνά τις 400.000 ευρώ για τον ΕΟΠΗ και ένα κύκλωμα που σύμφωνα με τις αρχές δρούσε επί χρόνια ανενόχλητο, εξάρθρωσε το ελληνικό FBI, φερόμενος ως εγκέφαλος πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη παρέτηση εκλεγμένου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ περίπου 40 ημέρες μετά τη δημιουργία της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι γεγονός. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Καραμέρος ενημέρωσε τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, για την παρέτησή του τόσο από το βουλευτικό αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα. Φουντώνει η κόντρα Λαζαρίδη Φαραντούρη για την απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Επιλέχθηκε βάσει προσόντων της, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, απαντά ο Ευρωβουλευτής. Εμένει με σειρά νέων ερωτημάτων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προαναγγέλλοντας μάλιστα προσφυγή στη δικαιοσύνη για συκοφαντία. Και ο καιρός σε λίγο, βροχές και καταιγίδες σήμερα Σάββατο, αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, πότε θα επηρεαστεί η Αττική. Είμαστε μπροστά σε μία από τις πιο εξελιγμένες επιχειρήσεις εξαπάτησης με τεχνητή νοημοσύνη που έχει αντιμετωπίσει το ελληνικό κράτος. Γιώργος Παπακοσταντίνου σε λίγο κοντά μας. Πριν όμως, ελάτε να ακούσουμε όσα αποκαλυπτικά είπε χθες αποκλειστικά στο δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Λένα Φλιτζάνη, ο πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης, ο κύριος Θάνος Ντόκος.
3: Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
2: Επομένως, βλέπετε.
3: Βλέπω εσάς ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση. Προς το τέλος της συζήτησης, επέμενε το θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες θέσεις, οι οποίες ήταν λίγο περίεργες. Μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν και εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα. Και επικοινώνησα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο, με τον πρώην ομολογό μου, με μια πρόφαση ότι ότι δεν είχα καταλάβει απόλυτα που ήθελα να το ξεκαθαρίσω και εκεί έγινε εμφανές ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούσα δεν ήταν ο κανένας ομόλογος, ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο.
2: Ο οποίος Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας ενημέρωσε αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για το συμβάν. Γιώργο Παπακοσταντίνου, υπάρχει, καταλαβαίνουμε, προβληματισμός για το περιστατικό, αλλά και από ό,τι αντιλαμβάνομαι ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων.
5: Τα οποία μέτρα, τουλάχιστον με τα όσα διαβεβαιώνουν από την κυβέρνηση, ήδη λαμβάνονται, γίνονται αναβαθμίσεις, γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι στα πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός αυτό καθεαυτό, Μαρία, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι λίγο, είναι μείζον και αντιμετωπίζεται ως μείζον από την κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας έχουμε και μια σύνοδο του ΝΑΤΟ.
2: Φυσικά, δεν είναι καθόλου τυχαία η χρονική στιγμή. Το επιβεβαίωσε και ο κύριος Ντόκος όταν ρωτήθηκε.
5: Και έχουμε μπροστά μας και εκλογές. Και όλα αυτά γίνονται σε ένα φόντο που, όπως ανέφερε και ο κύριος Ντόκος, σε ένα φόντο που υπάρχει μια έντονη αναγνωρισμένη ρωσική δραστηριότητα σε άλλες περιοχές, στη Μολδαβία, η αντίστοιχη υπόθεση με τον Εστονό που έγινε λίγες ημέρες πριν, μια εβδομάδα πριν. Όλα αυτά είναι σαφές ότι δεν περνάνε στον ντούκου και δεν μπορούν να περάσουν στον ντούκου.
2: Από την άλλη, από ό,τι καταλαβαίνω, υποστηρίζεται από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η συνομιλία ήταν στην εθνική γραμμή, για να το πούμε απλά, ότι δεν υπήρξαν αναφορές σε ευαίσθητες πληροφορίες, ότι δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιώργο, δεν έχει υποθεί κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα.
5: Εμπιστευτικό ή απόρριτο, αυτό απορρίπτει. Προκύπτεται ξεκάθαρα σε όλους τους τόνους και σε όλα τα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση όμως στην κυβέρνηση στέκονται σε αυτό που με πολύ σοκαριστική διατύπωση εξέφρασε ο Θάνος Ντόκος. Είχα απέναντί μου τον Ουκρανό ομόλογό μου, τον έβλεπα με τα μάτια μου και αναγνώριζα στον ήχο του τη φωνή του που είχα ξανακούσει πριν από μία εβδομάδα.
2: Μέχρι τη στιγμή που φάνηκε ο υποτιθέμενος ομόλογός του να είναι αρκετά επίμονος σε κάποια σημεία σε σχέση με το συμβάν που είχαμε στη Λευκάδα με τον ντρόουν, εκεί αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
5: Σαφώς. Και από εκεί ξεκίνησε, και αυτό είναι το θετικό, ότι ο χρόνος που έπρεπε να μην προσπεραστεί για να ξεκινήσει η έρευνα ήταν ο σωστός. Να αρχίσει να ελέγξει τους διάβλους και τις πύλες εισόδου ή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι υπήρχε και μια σχετική παρουσία στην Ουκρανία που βοηθούσε πάρα πολύ για να διασταυρωθούν όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως στέκονται στην κυβέρνηση σε αυτό το γεγονός και αναζητούνται τρόποι να προστατευτούν, διότι επίσης είναι μια πολύ σημαντική διατύπωση από πλευράς του κύριου Ντόκου ότι όσο εξελίσσονται τα δικά μας αμυντικά τείχη, εξελίσσονται και οι επιθετικές δυνατότητες. Και εμείς π.χ. συζητάμε τώρα ότι τον Απρίλιο του 27 ή τον Μάρτιο του 27 θα γίνουν εκλογές.
2: Και εμείς μπορεί να τρέχουμε. Και πάνω σε αυτό που λες, πάτησε και η αντιπολίτευση, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια. Θέτει δηλαδή το ερώτημα για ποιο λόγο να αποτελεί ο χρόνος των εκλογών αντικείμενο συζήτησης του κυρίου Ντόκου με τον Ουκρανό ομόλογό του, που αποδείχθηκε ότι ήταν fake. Ένα λοιπόν, όπως το είπες, Γιώργο, το πρωτόκολλο ασφαλείας και αν αυτό τηρήθηκε, και στην περίπτωση που δεν τηρήθηκε, πώς έσπασε από την άλλη πλευρά. Γιατί η συγκεκριμένη φαρσέρ είναι πολύ έμπειρη.
5: Και σαφέστατα, γιατί εδώ πέρα τώρα, αυτό είναι και αν θέλεις ένα δικό μου προσωπικό σχόλιο, δεν μπορεί αυτοί οι φαρσέρ από μόνοι τους να έχουν το τηλέφωνο του Εμμάνουελ Μακρόν, του Ντέιβιντ Κάμερον, της Τζόρτζια Μελόνι ή του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας της Ελλάδος. Δεν φτάνεις έτσι εκεί, ούτε πολύ περισσότερο με το Gmail. Κάτι άλλο υπάρχει πίσω και προς αυτή την κατεύθυνση δείχνουν, αν θέλεις, στην κυβέρνηση.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Μίλησαν σήμερα εδώ στον Sky, κυρίες και κύριοι, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, αλλά και ο Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και θα τους ακούσουμε.
6: Δεν βγήκε στη δημοσιότητα κάτι απόρριτο.
7: Αυτή τη στιγμή, σε μια σειρά πραγμάτων που έχουν ήδη γίνει για τη θωράκιση από τέτοιου είδους απειλές, προχωρούν και πολλές ακόμα κινήσεις και αποφάσεις οι οποίες θα θωρακίσουν έτι περαιτέρω απέναντι σε τέτοιες απειλές. Νομίζω ότι είναι ο ορισμός της πολιτικής εργαλειοποίησης.

0: του Αλέξη Τσίπρα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στέλεχος Ελλάς, ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, νωρίτερα στη ΦΕΗ Μαυραγάνη.
1: Ενώ έχουμε παραβίαση εθνικής κυριαρχίας, αντί εδώ να υπάρχει στεναρή στάση, γίνεται μια συζήτηση κυρίων. Κοιτάξτε, πλησιάζουν εκλογές. Όλα υποτάσσονται, τα εθνικά ζητήματα υποτάσσονται στην κομματική στόχευση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η κυρίαρχη κουλτούρα με την οποία διαχειρίζεται τα δημόσια πράγματα η Νέα Δημοκρατία.
0: Μέτωπο της τρομοκρατίας τώρα και της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές ψάχνουν 4 άτομα και ένα εύρημα που θα μπορούσε να δέσει την υπόθεση. Πριν πάμε στο πεδίο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής, ελάτε να ακούσουμε όσα έγραψε στην πρώτη ανάρτηση μετά το θάνατο της μητέρας της, η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μαζί με τα πολλά αναπάντητα γιατί στέλνει μήνυμα πως δεν πρέπει να κερδίσει η τυφλή πολιτική βία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον σας. Δίνουν σε μένα και την οικογένειά μου, σε αυτή την τραγική στιγμή που βιώνουμε τόσο άδικα, μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για μας και τέλος ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει.
0: Ο Sky εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της οικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη. Φοράει μπλούζα μαύρη και καπέλο, κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός, τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου είναι κοντά μας, γιατί οι διοκτικές αρχές σαρώνουν τις κάμερες της περιοχής και από ό,τι φαίνεται μία μονοτική ταινία εκτιμάται ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει σημαντικές για την έρευνα απαντήσεις, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρία, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερες και εσύ, ουσιαστικά οι έρευνες της αστυνομίας, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, κινούνται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχουν στη διάθεσή τους. Ένα μέρος αυτού παρουσιάσαμε, όπως είπες και εσύ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων χθες, με το βίντεο με τον εμπριστικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη. Από εκεί και πέρα, φυσικά, υπάρχει και άλλο βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει στη διάθεσή της η αστυνομία. Ο δεύτερος άξονας αφορά την χαρτογράφηση της διαδρομής που ακολούθησαν ουσιαστικά οι δράστες, γιατί είδαμε ότι με πολύ συντονισμένες κινήσεις και επιλέγοντας μια κοντινή ουσιαστικά περιοχή στην Τούμπα, κινούμενη από Τούμπα, Πηλαία, Ανάληψη, δηλαδή πολύ κοντινές περιοχές, άφησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τρία διαφορετικά σημεία. Και από εκεί και πέρα το τρίτο είναι αυτή η ταινία που ερευνούν οι αρχές αν έχει πάνω κάποιο δείγμα ή κάποιο υπόλοιμα DNA ή αποτυπωμάτων από τους δράστες. Από εκεί και πέρα, η συγκλονιστικότερη στιγμή αφορά την παρουσία του κυρίου Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος εχθές έλαβε εισιτήριο από το νοσοκομείο και συγκλονισμένος και παρά το χαμό της συζύγου του, δήλωσε πως δεν επιθυμεί να πάθουν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι, δεν τους εύχεται μάλιστα να μην ζήσουν αυτό που ζει ο ίδιος. Ενώ φυσικά περιμένει την βελτίωση της υγείας της κόρης του την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να κυδέψουν τη γυναίκα του στο ίδιο σημείο όπου πριν 5 χρόνια κύδεψαν την άλλη τους κόρη.
0: Η οποία Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί και νοσηλεύεται. Όντως το ύφος και το περιεχόμενο, όσον είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μετά από αυτό που έχει συμβεί, όλους μας συγκλώνησαν και έδωσε και τον τόνο, νομίζω, για το πώς θα κινηθεί η οικογένεια από εδώ και στο εξής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε σχέση με τις έρευνες τώρα, επειδή από την αρχή δόθηκε ή μάλλον στην αρχή δόθηκε μία αίσθηση ότι θα βρεθούν οι δράστες αρκετά γρήγορα, φάνηκε ότι αυτό δεν είναι μία τόσο εύκολη υπόθεση. Πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία για να δεθεί η υπόθεση. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε πριν από λίγο στον Sky.
4: Είμαστε αισιόδοξοι. Αναμένουμε βέβαια αποτελέσματα και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί κάποιο στοιχείο και από τα υπολείμματα των μηχανισμών. Αυτό προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι. Αν είναι τα τουλάχιστον 3 άτομα τα οποία έχουν εντοπίσει σε βιντεοληπτικό υλικό χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί, βέβαια, σε διευκρινίζω. Αν συμμετέχουν και στις 3 ενέργειες ή μιλάμε για διαφορετική σύσταση της ομάδας που συμμετέχει στις ενέργειες κάθε φορά. Όπως επίσης θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να χαρτογραφήσουμε την κίνηση των δραστών πριν και μετά τις ενέργειες αυτές, για να δούμε αν πρόκειται για τα ίδια.

0: Είναι συγκλονιστική εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενίκου της πολυκατοικίας που σημειώθηκε η επίθεση. Ο άνθρωπος που θα ακούσετε νοσηλεύθηκε στο Ιπποκράτειο, πήρε εξιτήριο και περιγράφει όλα όσα έζησαν τη στιγμή των εκρήξεων, τους πυκνούς καπνούς και τις προσπάθειες διάσωσης της Αφροδίτης Νέστορα.
1: Εγώ όταν άκουσα το θόρυβο και κατέβηκα κάτω και είδα το αμάξι να φλέγεται, αμέσως δεν ρισκάρισα να πάω παραπέρα, να βγω, γιατί φοβήθηκα ότι μην γίνει πάλι καμιά έκρηξη. Ξανανέβηκα επάνω αμέσως. Αμέσως σε 1-2 λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη. Πάσαν οι πόρτες, τα τζάμια και μπήκε μέσα ο καπνός. Το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα. Είχαμε ανοιχτό το διαμέρισμα γιατί κατέβηκα και ακούγαμε και εμείς φωνές και λέγαμε μήπως θέλει κάποιος να το βοηθήσουμε. Μπήκε μέσα καπνός σε εμάς το διαμέρισμα. Το μόνο ευτυχώς που βρήκε κάποιο από ό,τι κατάλαβα διέξοδο η κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη, που είχε ανεβεί επάνω, έψαχνε κάποια πόρτα και μπήκε στο δικό μας. Την είδα μετά στο μπαλκόνι μας. Θα είναι σε κατάσταση λιποθυμίας, σε σοκ.
0: Η πολιτική αντιπαράθεση πάντως μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για ανοχή στη βία από την αριστερά συνεχίστηκε και σήμερα. Έχουν μιλήσει αρκετοί. Θα ξεκινήσουμε για να ακούσουμε τώρα όσα είπαν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα ακούσετε και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να βάζει στο στόχαστρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, όπως είπε με τις δηλώσεις της, οπλίζει τα χέρια δολοφόνων.
2: Άνθρωπος που παίρνει και βάζει γκαζάκι κάπου για να σκάσει, ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει. Με ενοχλεί διαχρονικά αυτό το χάιδεμα αυτού του χώρου, το φοβόμαστε μην τους πούμε κάτι παραπάνω γιατί θα μας κάψουν και εμάς το γραφείο.
3: Η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον πολιτικό της ακραίο λόγο έχει οπλίσει τα χέρια αυτών των ανθρώπων. Οτιδήποτε πάθουν πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρετε ότι η πολιτική κάλυψη είναι από εκεί. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ρουβικονοποιεί την Ελληνική Βουλή, πολιτικά τους καλύπτει.
0: Από την πλευρά του Πασόκ για τη συνέχεια, ο Παύλος Χριστίδης και ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Εάν θεωρεί κάποιος από την κυβέρνηση, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Μαρινάκης ή οποιοδήποτε άλλος, ότι υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο κρύβεται πίσω από την δολοφονική επίθεση σε 3 σπίτια που οδήγησε στη δολοφονία ενός συμπολίτη μας, τότε πρέπει κάποιος να βγει να το πει. Πρέπει να βρούμε τους δολοφόνους και πρέπει να τους βρει η κυβέρνηση.
5: Δεν μπορεί να αποδείχθηκε τελικά ότι μπορεί να χαθεί και μια ζωή.
6: Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπουργός και να καταγγέλει τον ΣΥΡΙΖΑ, να καταγγέλει τον Αλέξη, τον Τσίπρα για αυτό που συνέβη, ενώ όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά.
0: Αλλάζοντας τώρα σελίδα, απάντηση έδωσε σήμερα ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η σύζυγός του έχει πάρει σιωπηρή απόσπαση στις Βρυξέλλες, τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα και ανάρτηση που έκανε ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία, η απόσπασή της δεν δημοσιεύθηκε ποτέ στη διάβγεια, ενώ υπάρχει σχετική υποχρέωση δημοσίευσης εκ του νόμου, Δέσποινα Αυλεπάκη.
7: Ναι, και ο Ευρωβουλευτής του Πασόκ απάντησε σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα για την απόσπαση της σύζυγος του, της κυρίας Θεοδώρας Αϊβάζογλου, στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντας καταρχάς το μακροσκελές βιογραφικό της οικονομολόγου σύζυγου του. Τόνισε μάλιστα ότι η απόσπαση έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας με συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο τον δίνει ο Ευρωβουλευτής του Πασόκ στη δημοσιότητα για την κάλυψη, όπως είπε, επίγουσων αναγκών στελέχωσης της μονάδας οικονομικής πολιτικής και με τις απολαβές της και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους.
0: Το ερώτημα είναι αν αυτή η απόσπαση έγινε πριν ή μετά τη σχετική προκήρυξη που έχει υπάρξει από το Υπουργείο Εξωτερικών για απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων, γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει ο κύριος Φαραντούρης, προφανώς, Δέσποινα.
7: Κοίταξε, και ένα άλλο το οποίο καλείται να απαντήσει ο κύριος Φαραντούρης είναι όλα αυτά που του προσάπτει ο κύριος Λαζαρίδης.
0: Ο οποίος επιμένει.
7: Έχει φουντώσει η κόντρα ανάμεσα στους δύο. Όπως είπαμε, η είδηση κυκλοφορεί από χτες με τον Μακάριο Λαζαρίδη να ζητά εξηγήσεις ακριβώς για όσα έχουν γίνει για την απόσπαση και ο κύριος Φαραντούρης να απαντά ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ότι είναι θλιβερό γυναίκες σαν τη δική του τη σύζυγο να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία, καρφώνοντας ουσιαστικά την πλευρά Λαζαρίδη, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να κάνει λόγο για συκοφαντία και να ενημερώνει ότι έδωσε εντολή στους νομικούς του για τα περαιτέρω.
0: Για προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τώρα, την παρέτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία που είχε Δέσποινα με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Φάμελο. Δώσε μας ρεπορτάζ γύρω από τους λόγους που οδήγησαν τον κύριο Καραμέρο σε αυτή την απόφαση, αν και νομίζω για πολλούς ήταν περίπου προδιαγεγραμμένο.
7: Νομίζω ότι έχουμε την πρώτη παρέτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ουσιαστικά οδεύει προς το κόμμα Ελλάς, και αυτό με έναν τρόπο το σκιαγραφεί ο Γιώργος Καραμέρος και στην ανακοίνωση παρέτησής του από το ΣΥΡΙΖΑ. Ανέφερε μέσα σε όλα ότι από την αρχή υποστήριξε πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα, και αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Τώρα να σου πω ότι, όπως ενημερώνει ο κύριος Καραμέρος, μέχρι το τέλος της εβδομάδας επισήμως θα δώσει την παρέτησή του στον πρόεδρο της Βουλής για το τυπικό, και τώρα ξεκινάει το ρεπορτάζ και οι καραμπόλες. Γιατί ψάχνουμε να δούμε ποιος θα λάβει την βουλευτική του έδρα στην Ανατολική Αττική. Κάνοντας λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, Μαρία, ο πρώτος επιλαχών ποιος είναι? Ο Χρήστος Πύρτζης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Πύρτζης δεν φαίνεται πολύ πιθανόν να είναι διατεθειμένος να πάρει αυτή την έδρα.
0: Οδεύει προς τον κύριο Τσίπρα.
7: Ο κύριος Πύρτζης δεν νομίζω ότι οδεύει πουθενά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή επιθυμεί, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες που έχουμε, να εμπλακεί ενεργά με την πολιτική. Άρα ο πρώτος επιλαχών δεν μπορεί. Δεν φαίνεται πιθανόν. Ο δεύτερος είναι ο κύριος ο αείμνηστος Αθανασίου, οπότε προχωράμε, που έφυγε λίγες μέρες πριν.
0: Πάντως
7: ζωή,
0: καταλαβαίνω.
7: Προχωράμε στην επόμενη, και να σου πω ποια είναι πολύ πιθανόν και περιμένουμε να δούμε αν θα αποδεχτεί ή όχι αυτή την έδρα. Είναι η κυρία Κοροβέση, που την αυτή την ώρα αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες του κύριου Κασελάκη.
0: Α, εδώ μιλάμε για καραμπόλες σοβαρές, έτσι όπως μας το περιγράφει τώρα Δέσποινα και έτσι όπως πάει η σειρά. Πάντως καταλαβαίνω, επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει γι' αυτό και έχεις ασχοληθεί και εσύ πάρα πολύ με το ρεπορτάζ σου, ότι για να αποφασίζει ένας εν ενεργεία νυν βουλευτής να παραιτείται, μάλλον υπάρχει συμφωνία με το κύριο.
7: Αυτό
0: Τσίπρα
7: είναι κάτι που δεν θα το μάθουμε ποτέ επισήμως, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς.
7: Η επίσημη πάντως, ό,τι λένε οι πλευρές όλες και η πλευρά της Αμαλίας, ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις εδώ για κανέναν, ότι όποιος θέλει να έρθει θα δώσει τη μάχη του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή, ότι θα είναι βουλευτής, ότι τα όργανα του κόμματος επισήμως θα του πούνε ναι. Τώρα, επισήμως και παρασκηνιακά, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι έχει διαμεχθεί.
0: Εντάξει, επειδή πάντως οι εκλογές δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν και επειδή ο κύριος Τσίπρας όντως από την πρώτη στιγμή είπε ότι όποιος θέλει να συμπορευτεί μαζί μας πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του, να αφήσει την προηγούμενη.
7: Και είναι αυτό που βλέπουμε να κάνει ο κύριος Καραμέρος.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι απλό για ένα βουλευτή να πει αφήνω την έδρα μου με αβέβαιο το μέλλον, αν υπολογίσουμε ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν και σε κάποιους μήνες από τώρα.
7: Ξεκάθαρα, και υπογράφει ως δημοσιογράφος ο κύριος Καραμέρος. Πρέπει να σου πω όμως ότι υπάρχει και μια εκτίμηση ότι το γεγονός ότι στις 11 Ιουλίου έχουμε την Κεντρική Επιτροπή μπορεί να επιτυχύνει και τις εξελίξεις. Διότι και η μειοψηφία, μην ξεχνάς ότι ρίχνει πειρά σε όσους είναι πιθανό να παραμείνουν, να ψηφίσουν, να μπει στο ψυγείο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
0: Έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη φάκα του ελληνικού FBI, μετά από πολύμηνη και αθόρυβη παρακολούθηση, πιάστηκε 48χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος μιας μεγάλης οικονομικής απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ. Ο συγκεκριμένος μάλιστα ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2023. Και για αυτό το θέμα ξέσπασε πολιτική κόντρα, θα την ακούσετε σε λίγο. Πριν όμως, Γιώργος Πρωτοψάλτης, για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, είναι απίθανα όσα έκαναν για χρόνια από ό,τι φαίνεται όλοι αυτοί, Γιώργο.
8: Ακριβώς, γιατί φαίνεται να χρονολογείται η δράση τους να εκτινεί από τον Μάρτιο του 2020. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι έτσι προκλήθηκε και αυτό είναι πολύ μεγάλη ζημιά στον ΕΟΠΗ που ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ.
0: Θα προσπαθήσουμε, Γιώργο, να σε ξανακαλέσουμε γιατί δεν σε ακούμε καλά. Όπως ακούσατε, η δράση του κυκλώματος χρονολογείται από το Μάρτιο του 20, και εκτός από τον 48χρονο πολιτευτή για τον οποίο συζητάμε, συνελήφθησαν και ένας γνωστός ψυχίατρος, μία γιατρός του ΕΣΥ και ακόμη 6 ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Τι είχαν κάνει? Είχαν στήσει ένα πάρα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο, εκμεταλλεύονταν τις ιατρικές και επιχειρηματικές τους ιδιότητες με σκοπό το παράνομο κέρδος. Και θα μας συνεχίσει τώρα, θα μας πει τι ακόμα έχει προκύψει ο Γιώργος Πρωτοψάρτης από την έρευνα των αρχών. Έλα, Γιώργο.
8: Να τονίσουμε λοιπόν ότι ξεκίνησε αυτή η έρευνα όταν κάποιοι πολίτες αντιλήφθηκαν είτε μέσω των γιατρών τους είτε μέσω των φαρμακοποιών τους ότι είχαν υπερβεί το όριο όσον αφορά τις συνταγογραφήσεις χωρίς οι ίδιοι να έχουν προβεί σε κάποια. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε η έρευνα, διαπιστώθηκε ότι από το 2020 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο μιλάμε για περισσότερες από 5.000 ψευδείς συνταγογραφήσεις που προκάλεσαν αυτή την πολύ μεγάλη ζημιά άνω των 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ. Φαίνεται λοιπόν ότι η επίκεντρο αυτής της παράνομης δραστηριότητας ήταν ένα φαρμακείο στη Νίκαια δίπλα από το Γενικό Νοσοκομείο που συνδέεται ο συνδιοκτήτης με αυτό ο πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο 48χρονος. Είναι και το ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί. Βέβαια, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και άλλα φαρμακεία και πρόσωπα που συνδέονται με αυτά, αλλά και δύο γιατροί, μια οικογενειακή γιατρός εδώ στο νοσοκομείο της Νίκαιας, αλλά και ένας ψυχίατρος από το νοσοκομείο Αττικών.
0: Γιώργο, ισχύει ότι στο στόχαστρό τους βρίσκονταν κυρίως ηλικιωμένοι αλλά και μέλη της κοινότητας των Ρωμά, που εκεί ήταν μικρότερη πιθανότητα να αντιληφθούν την απάτη?
8: Ισχύει, γιατί ουσιαστικά ψάχναν να βρουν τα συγκεκριμένα μέλη του κυκλώματος.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
10: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
13: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
13: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
14: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
16: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
17: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
18: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
19: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
20: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Εξαίρει το αμερικανικό θαύμα από το εμβληματικό όρος Rushmore.

0: Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, σε λαϊκό προσκύνημα, η σωρός του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Αμερικανικών και Ισραηλινών βομβαρδισμών στις 28 Φεβρουαρίου. Τελετές μνήμης με τη συμμετοχή 15 εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι τελετές μνήμης για τον μακροβιότερο ηγέτη του Ιράν θα κορυφωθούν με την κηδεία του στη γενέτειρά του την Πέμπτη. Άγνωστο παραμένει μέχρι τώρα αν θα παρευρεθεί ο γιος του Μοσταμπά Χαμενεΐ. Ιβάνα Κουτρουλού είναι μαζί μας και θα ξεκινήσουμε, Βάνα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν κηρυχθεί επισήμως οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της χώρας.
0: Πολύ εντυπωσιακές εικόνες.
1: Αν μη τι άλλο. Καταρχάς, δεν ήταν τυχαίο το μέρος που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν το όρος Ράσμορ, να θυμίσουμε, στη Νότια Ντακότα, εκεί που έχουν λαξευτεί στην πέτρα, στο βουνό, τα ιδρυτικοί πατέρες της Αμερικανικής Δημοκρατίας, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt. Από εκεί λοιπόν κάλεσε τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες, όπως τις ορωματίστηκαν, είπε χαρακτηριστικά, οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 200 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή.
0: Όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Όπως επίσης χαρακτηριστικά είπε. Σαφής αναφορά αυτή στους δημοκρατικούς, στο κόμμα των δημοκρατικών. Καυχήθηκε εκτενώς για την ανατερότητα και τη στρατιωτική ισχύ της χώρας, κάνοντας πάλι και αναφορά στον πόλεμο του Ιράν. Να πούμε ότι είχε δώσει εντολή να πετάξει το νέο προεδρικό αεροσκάφος που το είχε δωρήσει το Κατάρ, να θυμίσουμε. Mm-hmm. Να κάνει δύο φορές υπερπτήση πάνω από το όρος Ράσμορ. Και αυτό προφανώς σε μια επίδειξη ισχύως της στρατιωτικής δύναμης της χώρας. Είπε ότι η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ μια κομμουνιστική χώρα, ακόμη και αν οι ψηφοφόροι, βλακωδός και ηλιθίος, δεν προτιμήσουν υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών, εννοεί, στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Ήπιος πολιτικός λόγος.
1: Μόνο ήπιο δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις, ναι, τον πολιτικό λόγο του Τραμπ. Και δεν είναι κάτι το οποίο δεν αναμένουμε, γιατί να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να είναι στα χαμηλότερα ποσοστά δημοφιλίας που είχε ποτέ Αμερικανός πρόεδρος, και δει στη δεύτερη θητεία. Και βέβαια μπροστά μας έχουμε τις κρίσιμες εκλογές στις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου, εκεί που ανανεώνεται η Βουλή και το Κογκρέσο, που είναι σημαντικό να κρατήσουν οι Ρεπουμπλικανοί την πλειοψηφία. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή, ο σημαντικός στόχος για τον Τραμπ στο εσωτερικό.
0: Από αυτά που λέει πάντως καταλαβαίνουμε ότι η στρατηγική που έχει επιλέξει εν ώψη αυτής της κρίσιμης συγκυρίας είναι η πόλωση, όπως συμβαίνει πάντα με τον Τραμπ. Τώρα πάμε στην Τεχεράνη, έχουν περάσει 4 ολόκληροι μήνες. Τώρα λοιπόν τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του Αλί Χαμενεΐ, και μιλάμε τώρα για τελετές μνήμης στις οποίες θα συμμετάσχουν πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων.
1: Εκτιμάται ότι μπορεί και 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι να προσκυνήσουν την σωρό του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι σκοτώθηκε 28 Φεβρουαρίου κατά την έναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν, τότε δηλαδή που ξεκίνησε και ο πόλεμος. Χρειάστηκε να περάσουν όλοι αυτοί οι μήνες, να υπάρξει η κατάπαυση του πυρός και να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα, να θυμίσουμε, από την Παρασκευή το βράδυ. Mm-hmm. Το προσκύνημα, πρώτα προηγήθηκαν οι αντιπροσωπείες ξένων ηγετών, και μετά ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα, το οποίο θα παραμείνει σωρός του μέχρι τη Δευτέρα στην Τεχεράνη, και από εκεί και πέρα θα μεταφερθεί στην Ιερή Πόλη Κόμ, και την Τετάρτη θα πάει και στις ιητικές επίσης πόλεις του Ιράκ, Νατζάφ και Κερμπάλα, για να καταλήξουμε στις 9 Ιουλίου την επόμενη εβδομάδα στη γενέτειρά του, να γίνει ταφή του στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, τη Μασχάντ.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν ηγέτη που βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας για περισσότερες από 3 δεκαετίες, ωστόσο παραμένει άγνωστο μέχρι τώρα αν ο γιος του και διάδοχός του, ο Μοσταμπά Χαμενεΐ, πρόκειται να παραστεί, γιατί δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως έκτοτε, θυμίζουμε.
1: Αυτό που ξέρουμε τουλάχιστον από τις πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικές μυστικές πληροφορίες είναι ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι του και στο πόδι του. Και ότι και για λόγους ασφαλείας επίσης όλο αυτό το διάστημα απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις. Επίσης, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν αμερικανικά δημοσιεύματα που λένε ότι όλο αυτό το διάστημα που ήταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις, υπήρχαν ακόμη και σχέδια των Ισραηλινών για να δολοφονήσουν τον Γκαλιμπάφ και τον Αραγκτσί, που ήταν από τους κύριους διαπραγματευτές στις συνομιλίες με τους Αμερικανούς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα παραμείνει ερώτημα, και αν με ρωτάς, πιθανόν να μην τον δούμε δημόσια να εμφανίζεται, τουλάχιστον και σε μια κατάσταση σοβαρού τραυματισμού.
0: Αυτό λέει κοινή λογική.
1: Επίσης, εκτός αν δούμε να κυκλοφορούν στη συνέχεια ίσως κάποιες φωτογραφίες από τον ίδιο να αποτείει φόρο τιμή στη σωρό του, του πατέρα του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βανάκου Τρουλού, και πάμε τώρα σε ένα θέμα του. Σας προαναγγείλαμε πριν από τις διαφημίσεις πόσο μπορεί να φαντάζεστε ότι κοστίζει, μπορεί να κοστίσει μία διαδρομή μεταξύ για να πας, να ξεκινήσεις από το αεροδρόμιο και να φτάσεις μέχρι την Ακρόπολη. 175 ευρώ. Αλήθεια τώρα, Μιχάλη Τεζάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Ναι, πράγματι, δεν θα το έλεγε κανείς, δεν το χαρακτηρίζει κανείς ως προσφορά για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
0: προς
2: το κέντρο της Αθήνας, καθώς με τετραπλάσια τιμή από την προβλεπόμενη για τη διαδρομή αυτή. Ελευθερία Βενιζέλο προ το κέντρο Αθήνα, χρέωσε ένα οδηγό ταξί, έναν άτυχο επιβάτη, ο οποίο όμω αντιλαμβανόμενο την κερδοσκοπία σε βάρο του, ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, όπω θα πρέπει να κάνουμε σε ανάλογε περιπτώσει. Τελέχη λοιπόν τη τροχιά εντόπισαν τον οδηγό, ηλικία 21 ετών, και του πέρασαν, όπω καταλαβαίνουμε, χειροπέδε με την κατηγορία τη ύπαρξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου ορίου. Μιλάμε για μια τετραπλάσια τιμή ουσιαστικά, για ένα. Και να καταλάβετε, αεροδρόμιο κέντρο Αθήνας είναι 40 ευρώ και ο άνθρωπος αυτός τον χρέωσε 175 ευρώ. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής και ο οδηγός οδηγήθηκε για ένα περαιτέρω στον εισαγγελέα.
0: Συνήθως, Μιχάλη, σε αυτές τις περιπτώσεις τα θύματα είναι οι τουρίστες που θεωρούν κάποιοι απατεώνες ότι μπορούν να τους εξαπατήσουν. Εδώ όμως έγινε, από ό,τι καταλαβαίνω, καταγγελία και η υπόθεση πήρε κανονικά το δρόμο της. Γι' αυτό και συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οδηγός ταξί. Μιχάλη Τεζάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, ένας 52χρονος οδηγός Ταλίκας έχασε τη ζωή του, κυρίες και κύριοι, στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διευκρινίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. Σοβαρό τροχαίο όμως είχαμε και στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν μία γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα θεραπείας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις συνθήκες που έχουμε σε ό,τι αφορά το φόβο μας. Είναι διαρκής αυτός για εκδήλωση πυρκαγιάς. Είχαμε και σήμερα κάποια συμβάντα. Πολύ ψηλός, κατηγορίας 4, προβλέπεται και για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης θα μας πει περισσότερα.
3: Να αναφέρουμε ότι εκτός από τον σημερινό συναγερμό με τον πολύ ψηλό κίνδυνο σε αυτές τις δύο περιοχές που προανέφερες, Μαρία, και αύριο φαίνεται ο χάρτης της πολιτικής προστασίας ότι θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, γιατί μιλάμε και για αντίστοιχο κίνδυνο και στην περιοχή της Αττικής αύριο, όπως επίσης και σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια, πολλές περιοχές στο πορτοκαλί χρώμα, τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Άρα θα υπάρχει γενική επιφυλακή στο πυροσβεστικό σώμα, μια δύσκολη μέρα και η αυριανή. Τώρα, από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι όσον αφορά τώρα τα μέτωπα τα οποία απασχόλησαν σήμερα, ήταν πολύ άμεση η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αυτή τη στιγμή.
0: Ήταν μια φωνιά στα Σπάτα πριν από λίγη ώρα, η οποία όμως οριοθετήθηκε γρήγορα, Γιώργο.
3: Ακριβώς, και στα Σπάτα και στον Άγιο Στέφανο μια φωτιά που άμεση ήταν η οριοθέτηση. Στα Σπάτα χρειάστηκαν 45 λεπτά για να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί κοντά στο κτήμα Νάσιου Τζίκ να ελέγξουν τις φλόγες. Υπήρχε μια φωτιά που ήταν καλή εικόνα πλέον στην Βασιλική της Καλής της Κέρκυρας. Από εκεί και πέρα βέβαια τρέχει ακόμα και ένα συμβάν στα κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπου έχει εκδοθεί και ένα 112 προειδοποιητικό, κυρίως σε μια φωτιά σε Καλαμιές. Να τονίσουμε ότι είχαμε αρκετές συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο που αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και για δύσκολες φωτιές
0: σε διαφορετικές περιοχές.
3: Και ανάμεσα τους και στο Σπαθοβούνι της Κορινθίας, όπου χθες ήταν μια φωτιά που απείλησε και ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση από ένα αέρια μέσα για να τεθεί υπό έλεγχο. Και φέτρα προκλήθηκε από καλώδιο ηλεκτροδότησης γεώτρησης και υπήρξε σύλληψη δύο ανδρών. Υπήρχε μία ακόμα σύλληψη στο Καλαμίτσι, στην Καλαμίτσα Καβάλας, με συγχωρείτε, και στην Ασίνη Αργολίδας. Μιλάμε πλέον για 513 διοικητικά πρόστιμα και 155 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου για φωτιές από αμέλεια και από πρόθεση.
0: Είναι οι περισσότερες, η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών που έχουμε έχουν να κάνουν δυστυχώς με αμέλεια, με ανθρώπους που παρότι ακούν και ξέρουν, διαρκώς υπάρχουν ενημερώσεις από την πολιτική προστασία και από τα μέσα ενημέρωσης ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να προκληθεί η φωτιά, ειδικά όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους, κάνουν του κεφαλιού τους. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Έξοδος και σήμερα για τους αδειούχους του Ιουλίου, οι οποίοι είναι σε κύματα, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε το πρώτο κύμα, δεύτερο κύμα, τρίτο κύμα, για να φτάσουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο, που έτσι κι αλλιώς θα φύγουν οι περισσότεροι. Εμείς εννοείται πως και σήμερα βρεθήκαμε στο λιμάνι του Πειραιά και μιλήσαμε με κόσμο που ξεκινά τις διακοπές του τώρα.
4: Πάμε, τι είναι, δύο είμαστε. Πάμε για τρεις μέρες. Εντάξει, πιο πολύ δεν βγαίνει. Εντάξει, πρώτες διακοπές από τα πρώτα μπάνια. Σιγά σιγά να αρχίσουμε λίγο και εμείς να παίρνουμε λίγο μια ανάσα. Και πρώτα ο Θεός, θα γυρίσουμε το καλό. Και μετά εδώ γύρω, γιατί μετά η τσέπη δεν σηκώνει. Μέχρι εκεί πάει.
5: Για σύρο είμαστε φέτος. Μια εβδομαδούλα. Από πέρσι ελαφρώς αυξημένα, θα πω. Από πέρσι. Αλλά εντάξει, όχι κάποια τρελή τιμή, φυσιολογικά. Μετά θα ξεγυρίσουμε στα ίδια, αλλά δεν το σκεφτόμαστε από τώρα αυτό. Πάμε να περάσουμε καλά και όπου φύγει, φύγει.
0: Βέβαια, ο καιρός δεν έχει αποφασίσει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Εξού και η αστάθειος που έχουμε αυτές τις ημέρες. Η Λιάννα Κουτσούπη είναι εδώ κοντά μας. Κουτσούπη, με συγχωρείτε, και θα σας τα πει όλα αναλυτικά για το τι ακολουθεί, τι έχουμε σήμερα, αύριο και βεβαίως την επόμενη εβδομάδα, Λιάννα.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχει ήδη ξεκινήσει η αστάθεια. Στην Πελοπόννησο έχουμε κάποιες καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις, κυρίως στην Αρκαδία και στα ορεινά της Αχαΐας και της Ηλίας. Τώρα, τις επόμενες ώρες φαίνεται ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις και στην Αττική. Εξασθενημένες όμως, δεν περιμένουμε.
0: Και σήμερα.
6: Extreme. Σήμερα μάλιστα. Μόνο. Μέχρι και το απόγευμα. Από το βράδυ περιμένουμε εξασθένιση των φαινομένων. Λίγες βροχοπτώσεις και στην Δυτική Στηρία, αλλά και στη Μακεδονία και τη Θράκη. Επίσης, έχουμε και ισχυρές ρηπές ανέμων στην Κεντρική Μακεδονία, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά. Επομένως, χρειάζεται προσοχή για εκδήλωση πυρκαγιάς. Και αύριο περιμένουμε τώρα αυτήν την εικόνα με τις βροχές και πάλι στο επίκεντρο βρίσκεται η Πελοπόννησος. Το πρωί περιμένουμε βροχές, ασποράδες, Βόρεια Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Χαλκιδική.
0: Απλώνεται σε μεγάλο κομμάτι της χώρας δηλαδή.
6: Σωστά, σωστά. Και από το μεσημέρι πάλι επικεντρωνόμαστε στα νότια, Πελοπόννησο, Νότιο, Ιόνιο και Δυτική Στερεά.
0: Θερμοκρασιακά.
6: Θερμοκρασιακά είμαστε από αύριο 2 με 4 βαθμούς κάτω από τις φυσιολογικές τιμές για την εποχή, και σε αυτό βοηθάει το Μελτέμι, το οποίο ενισχύεται από αύριο 6 με 7 μπουφόρ στο Αιγαίο, τοπικά 8. Επομένως, περιμένουμε έτσι μια ανάσα δροσιάς και θα φύγει αυτό το αίσθημα δυσφορίας που νιώθουμε με την υψηλή υγρασία.
0: Σήμερα είναι πολύ έντονο, ειδικά εδώ στα νότια προάστια, ακόμη περισσότερο.
6: Σαφώς.
0: Βέβαια, για να μην είμαστε τώρα αγνώμονες, ο Ιούνιος και οι πρώτες μέρες του Ιουλίου μας έχουν
6: κυλήσει...
0: συμπεριφερθεί καλά.
6: Ακριβώς. Έχει κυλήσει πολύ καλά σε πολύ φυσιολογικές τιμές.
0: Σε σύγκριση ειδικά με όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Στην Ευρώπη.
6: Ακριβώς, και μάλιστα στη Δυτική Ευρώπη περιμένουμε εκ νέου κάποιο καυσονικό επεισόδιο από τις επόμενες ημέρες, δυστυχώς.
0: Δεν λένε να ησυχάσουν και γι' αυτό λαμβάνονται και έκτακτα μέτρα, πολύ αργά, πολύ καθυστερημένα βεβαίως δεδομένων.
6: Δεν είναι συνηθισμένοι.
0: Καθόλου. Ναι. Και φάνηκε και στην πράξη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιλιάνα.
6: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
6: Επίσης.
0: Ακολουθεί η ενημέρωσή μας από την Deutsche Welle. Η ώρα είναι 15 λεπτά πριν από τις 3 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, το βράδυ ομιλία Τραμπ από την Νότια Ντακότα. Στη Λαμπεντούζα, ο Αμερικανός Πάπας Λέων, μήνυμα υπέρ των μεταναστών λόγω 4ης Ιουλίου. Χάος στην Ερφούρτη για το συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ύψιστα μέτρα ασφαλείας και σύλληψης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 250 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών την 4η Ιουλίου του 1776, όταν οι 13 τότε αποικίες της Βόρειας Αμερικής αποφάσισαν να αυτοδιαλυθούν, να αποσχιστούν από το Βρετανικό στέμα και να δημιουργήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγάλοι εορτασμοί αναμένονται αυτές τις ημέρες σε όλη τη χώρα, ενώ οι πολυαναμενόμενοι ομιλία του Ντόναλτ Τραμπ με αναφορές στους πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος και τις Αμερικανικές αξίες είναι προγραμματισμένη για σήμερα από το Mount Rushmore στη Νότια Ντακότα. Την ίδια ώρα ένας άλλος Αμερικανός, ο Πάπας Λέων, επισκέπτεται σήμερα τη Λαμπεντούζα, δίνοντας μια άλλη διάσταση στις αξίες της 4ης Ιουλίου με μια κίνηση τεράστια συμβολική σημασία, 13 χρόνια μετά το ταξίδι του Πάπα Φραγκίσκου στο ίδιο νησί. Μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία παραμένει στο πλευρό των ασθενέστερων και των απελπισμένων της θάλασσας. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης μας μεταφέρει το κλίμα.
9: Μόλις έφτασε στο μικρό αυτό νησί που βρίσκεται μεταξύ Σικελίας και Βόρειας Αφρικής, ο Λέων μετέβη στο νεκροταφείο για να προσευχηθεί μπροστά σε τάφους μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Οι σταυροί των μνημάτων είναι φτιαγμένοι από ξύλο των πλεούμενων με τα οποία ταξίδευαν. Αμέσως μετά ο Πάπας συνάντησε μια οικογένεια μεταναστών μπροστά στη λεγόμενη πύλη της Ευρώπης, Porta d'Europa. Είναι φτιαγμένη σε σίδερο και κεραμικό υλικό και συμβολίζει την είσοδο στην γυραιά Ήπειρο όλων όσων ζουν σε περιοχές της οποίας βρίσκονται σε εξέλιξη πόλεμοι ή και ακόμη και τα να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ μετατρέπεται σε καθημερινό στοίχημα. Ο Πάπας πέρασε κάτω από την πύλη και ατένισε για αρκετή ώρα τη θάλασσα. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, το ότι επέλεξε την σημερινή ημέρα, την 4η Ιουλίου, για να επισκεφθεί τη Λαμπεντούζα, ίσως δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται ως γνωστόν και για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν αναχωρήσει από το Βατικανό, ο Λέων ο 14ος αναφέρθηκε στην σημερινή γιορτή και υπογράμμισε: «Τα τελευταία 250 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα συνώνυμο ελευθερίας. Άνοιξαν τις πύλες τους σε αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών, επιτρέποντας στους ίδιους και στα παιδιά τους να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας». Δηλώσεις που δείχνουν ότι ο Ποντίφικας αυτός είναι πραγματικός συνεχιστής του Πάπα των Φτωχών, του Πάπα Φραγκίσκου. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
8: Με αφορμή την Αμερικανική επέτειο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, τηλεφώνησε στον Ντόναλτ Τραμπ και συζήτησαν το ενδεχόμενο επίσημης επίσκεψης Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο προσεχώς. Ο Γαβρίλ Χαρίτος μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες.
10: Τα τοπικά μέσα σχολίασαν ότι το χθεσινό τηλεφώνημα ήταν μια ευκαιρία για να σπάσει ο πάγος ανάμεσα στους δύο ηγέτες, ύστερα από εβδομάδες ψυχρότητας, όταν πριν από ένα μήνα ο Τραμπ είχε απευθυνθεί στον Νετανιάχου με έντονες εκφράσεις, επιπλήττοντάς τον για τους βομβαρδισμούς του IDF στη Βηρυτό, που θα μπορούσαν να τεινάξουν στον αέρα τις επαφές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Χθες οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο κατά το προσεχές διάστημα. Ωστόσο, καλά πληροφορημένες Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου ότι προτίθεται να καλέσει στο Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, για να πραγματοποιηθεί μια τριμερή συνάντηση ηγετών και να δοθεί περαιτέρω όθηση στις απευθείας επαφές Ισραήλ και Λιβάνου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, εκτός απρόόπτου, ο νέος έκτος κατά σειρά γύρος των επαφών Ισραήλ και Λιβάνου υπολογίζεται να γίνει μέσα στον Ιούλιο, και μέχρι τότε η αμερικανική πλευρά φαίνεται πως θέλει να φέρει ακόμα πιο κοντά το Ισραήλ και την λιβανική κυβέρνηση. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
8: Αντίστροφη μέτρηση στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου σε κλίμα πόλωσης και σύλληψεων. Η προφυλάκηση χθες ενός δημοφιλούς Τούρκου κωμικού, του Ντενίς Γιοκτάς, προκαλεί σοκ και αποσπά την προσοχή της τουρκικής κοινωνίας από τις μεγαλειώδεις διακηρύξεις του Τούρκου Προέδρου για τη σημασία της Συνόδου. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
11: Ενώ όλα είναι έτοιμα για την ιστορική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, η προφυλάκηση χθες ενός δημοφιλούς Τούρκου κωμικού, του Ντενίς Γιοκτάς, έκλεψε την παράσταση, αποσπώντας την προσοχή της τουρκικής κοινωνίας από τις μεγαλειώδεις διακηρύξεις του Τούρκου Προέδρου για τη σημασία της Συνόδου. Στις 24 Ιουνίου, μια ηχογράφηση 90 λεπτών της παράστασης του δημοφιλού stand-up κωμικού, που είχε γίνει την 1η Ιουνίου, ανέβηκε στο YouTube. Στο show, με τίτλο «Νεκρά θάλασσα», ο 32χρονος Γιοκτάς σατιρίζει το πολιτικό κλίμα της Τουρκίας, τον Τούρκο πρόεδρο, τις έρευνες για ναρκωτικά, τις συμμορίες και πολλά άλλα. Ο δημοφιλής κωμικός συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στις 2 Ιουλίου κατά την επιστροφή του από διακοπές στο εξωτερικό. Μετά από σχεδόν μία ημέρα αστυνομικής κράτησης και δικαστικής διαδικασίας, το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκησή του. Η τουρκική κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να διατηρήσει το υψηλό προφίλ της φετινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επιβάλλοντας απαγορεύσεις σε δημόσιες συγκεντρώσεις και μαζικές συλλήψεις ακτιβιστών. Ο Γιοκτάς προφυλακίστηκε χτες με την κατηγορία της προσβολής του Προέδρου, της υποκίνησης μίσους, εχθρότητας και ταπείνωσης του κοινού και της υποτίμησης των θρησκευτικών αξιών. Οδηγήθηκε στις φυλακές Καράτεπε ύψης της ασφαλείας εν αναμονή της δίκης του, ενώ πυκνό πλήθος έχει συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο ζητώντας την απελευθέρωσή του. Ακόμα και ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε έξω από το δικαστήριο, όμως το κοινό τον απέπεμψε φωνάζοντας τον προδότη. Το χθεσινό βίντεο του Ντενίς Γιοκτάς στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με σόρτ και αθλητικά παπούτσια να αποχωρεί με χειροπέδες συνοδεία δύο Τούρκων αστυνομικών κυριαρχεί από χτες στα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
8: Επιστροφή στη Γερμανία και στην Ερφούρτη, όπου διεξάγεται το συνέδριο της ακροδεξίας συναλλακτικής για τη Γερμανία υπό αυστηρά μέτρα και μαζικές διαδηλώσεις. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον χώρο του συνεδρίου, διαμαρτυρόμενοι για τις θέσεις του κόμματος. Η συμπρόεδρος της AfD, Alice Weidel, παρουσίασε το αναθεωρημένο πρόγραμμα του κόμματος, δίνοντας έμφαση στη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής. Παράλληλα, επανέλαβε τις θέσεις της AfD για την ενέργεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και παραμένει σταθερά πρώτη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Συνειδητοποίησα τώρα, επειδή είναι κοντά μου, έχει έρθει στο στούντιο ο Θανάσης Κρητικός, ότι απομένουν μόλις 15 ημέρες για τη λήξη του παγκοσμίου κυπέλου και τώρα ξεκινάει το καλό.
12: Κι όμως. Χαίρετε.
0: Γεια σας, Θανάση.
12: Έχουν περάσει κιόλας 3 εβδομάδες σχεδόν από τότε που ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πώς. Εγώ που το ζω κάθε μέρα, έχει φύγει αέρας όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, είναι και αυτό που είπες, ότι το Μουντιάλ τώρα αρχίζει. Όπως είδαμε από τη φάση των 32, τα νοκάουτ που είναι και τα μία και έξω. Δεν υπάρχει δηλαδή επιστροφή ούτε για κανέναν από όσους συμμετέχουν, ούτε και για τα φαβορί. Είδαμε και η Γερμανία έμεινε έξω από την Παραγουάη.
0: Ανατροπές έχει πολλές πάντως.
12: Ναι, έχει πολλές. Έχει πολλές, γιατί είναι ένα μουντιάλ που διεξάγεται κάτω από πολύ ζέστη. Έχει προηγηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη χρονιά. Οι ποδοσφαιριστές βγάζουν και αυτή την κούραση που φυσιολογικά βγαίνει στο κλείσιμο της χρονιάς.
0: Άρα τα σιγουράκια δεν είναι και απολύτως σιγουράκια.
12: Δεν είναι σιγουράκια.
0: Όπως έχει δείξει.
12: Το είδαμε και χθες ότι η Αργεντινή λαχτάρισε.
0: Σωστά.
12: Δηλαδή, τώρα με το πράσινο ακροτήρι, ποιος περίμενε ότι η Αργεντινή θα έμενε στην ισοπαλία στην κανονική διάρκεια ή ότι θα έμενε στο μόλις ένα γκολ.
0: Τα καλύτερα παιχνίδια, τα καλύτερα ζευγάρια, ας πούμε, που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας,
12: ναι,
0: είναι Πορτογαλία-Ισπανία, Βραζιλία-Νορβηγία και μου βάζεις πρώτο-πρώτο Μεξικό-Αγγλία.
12: Ναι.
0: Γιατί?
12: Τα βάλες με τη σωστή σειρά.
0: Mm-hmm.
12: Βάζω το Αγγλία-Μεξικό διότι έχει έτσι ιστορική σημασία για τους Άγγλους κυρίως,
0: mm-hmm,
12: διότι θα αντιμετωπίσουν το Μεξικό στο Αζτέκα. Τι γίνεται με το συγκεκριμένο ναό του ποδοσφαίρου στο Μεξικό. Εκεί το 1986, στο παγκόσμιο κύπελο πάλι, οι Άγγλοι έμειναν έξω από το χέρι του Θεού του Ντιέγκο Μαραντόνα και από ένα γκολ που έχει μείνει στην ιστορία, το δεύτερο του Ντιέγκο σε εκείνο το παιχνίδι που πέρασε όλη την ομάδα της Αγγλίας. Τι γίνεται λοιπόν, δεν θεωρώ ότι δεν έχουν ενημερώσει τους παίκτες της Αγγλίας οι οποίοι είναι πιτσιρίκια ότι έχει συμβεί αυτό το σκάνδαλο πριν από 40
0: Τρομερό.
12: Χρόνια. Ναι, Οπότε έχει και μία έτσι.
0: Έχει μία άλλη βαρύτητα.
12: Μία άλλη βαρύτητα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Που είναι και οι διοργανωτές στο Μεξικό, είναι σε υψόμετρο, είναι γύρω στα 2.000 μέτρα το γήπεδο.
0: Επειδή λέμε παντός για ανατροπές, εντάξει τώρα, η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο.
12: Ναι.
0: Σωστά. Και επίσης η Γαλλία θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη. Ποιος το περίμενε αυτό τώρα?
12: Δεν πιστεύω, το περιμέναμε κυρίως από πλευράς Αργεντινής, διότι έκατσε στην εύκολη πλευρά του ταμπλό.
0: Okay.
12: Δηλαδή μέχρι τα ημιτελικά θεωρητικά η Αργεντινή θα είχε το εύκολο έργο και το βλέπουμε ότι το έχει, δηλαδή στους 32 με το πράσινο κροτήρι, στους 16 με την Αίγυπτο, και αν περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Κολομβία Ελβετία. Δηλαδή δεν είχε κάποιο μεγαθύριο απέναντί της, οπότε θεωρητικά θα φτάσει εύκολα, θα το δούμε στην πράξη στα ημιτελικά. Από εκεί και πέρα δεν περιμένω να μείνει έξω η Γερμανία, οπότε στη θέση της Παραγουάης θα βλέπαμε το Γαλλία-Γερμανία. Όπως και να έχει, έτσι είναι το Μουντιάλ. Αυτό είναι το όμορφο του.
0: Δεν τολμάς εκτίμηση.
12: Όχι, θα πω Γαλλία.
0: Α, θα πεις.
12: Ναι, όχι, εντάξει, θα
0: το
12: πω.
0: Το λες.
12: Ναι, νομίζω το παραμύθι των Παραγουανών θα τελειώσει απόψε.
0: Θα την κρατήσω την κασέτα που λένε και θα το δούμε σε 2 εβδομάδες. Σήμερα τι έχουμε?
13: Σήμερα. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
14: Για τον αγρότη του σήμερα.
13: Για τον εργολάβο του τώρα.
14: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
13: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
14: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
13: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
14: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
13: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
14: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
15: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά, ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
17: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
16: Σκέψου πράκτικα.
18: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
19: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
20: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
18: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
19: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
20: Φοβάμαι.
19: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
18: Να το, το βρήκαμε.
19: Μπράβο.
14: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
21: Συνεργασία.
14: Μυστήριο. Δράση.
21: 4 δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
21: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
21: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
14: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. We'll be right back.
1: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
22: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
23: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
24: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
25: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
26: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
25: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
26: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
23: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
24: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

σε δω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
0: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
11: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για
12: για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και τον Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα προνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς.
15: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Για κάθε χρήση, Eurostick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσή sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι πάντα έτρωγαν συναισθηματικά, απλώς στην εποχή μας το συναισθηματικό φαγητό τίνει να γίνει μάστιγα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι σε κάποια φάση της ζωής μας έχουμε φάει συναισθηματικά. Είτε έχουμε αδειάσει ένα μπολ με ξηρούς καρπούς, είτε έχουμε φάει μια ολόκληρη πίτσα, είτε ολόκληρη την τούρτα σοκολάτα των γενεθλίων μας. Όταν όμως λέμε ότι τρώμε συναισθηματικά, τι εννοούμε? Τρώμε για να ξεχάσουμε ένα πιεστικό συνέστημα, λένε οι ειδικοί. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Τρώμε για να ελέγξουμε το άγχος μας, να αισθανθούμε λιγότερο μόνοι, να διαχειριστούμε μια απογοήτευση ή μια απόρριψη. Και πιο απλά, τρώμε τα συναισθήματα που δεν μπορούμε να εκφράσουμε. Και αν αυτό συμβεί 1-2 φορές στη ζωή μας, όταν δηλαδή περνάμε δύσκολα, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Το πρόβλημα είναι όταν αυτό αρχίζει να γίνεται συχνό και φτάνει στο σημείο να υπάρχει καθημερινά στη διατροφική μας ρουτίνα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν γεγονότα ζωής που δοκιμάζουν σοβαρά τον ψυχισμό μας και είναι λογικό, όπως λένε οι ειδικοί, στην αρχή το στομάχι μας να δένεται κόμπος και στη συνέχεια να κάνουμε υπερφαγικά επεισόδια χωρίς απαραίτητα να πεινάμε. Να χρησιμοποιούμε δηλαδή το φαγητό ως υποκατάστατο για να αισθανθούμε καλύτερα την ώρα που γνωρίζουμε ότι δεν πεινάμε πραγματικά, αλλά τρώμε σχεδόν μηχανικά. Όμως η συναισθηματική υπερφαγία, πέρα από τα κιλά που μπορεί να μας φορτώσει, μπορεί να προκαλέσει και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, τόσο οργανικά όσο και ψυχολογικά. Οι άνθρωποι που τρώνε συναισθηματικά συνήθως δεν δίνουν βάση ούτε στην ποιότητα ούτε και στην ποσότητα της τροφής. Γι' αυτό και συχνά καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φαγητού, όσο αντέχουν όπως λένε, αλλά και φαγητά που περιέχουν πολύ ζάχαρη ή αλάτι, καθώς αυτά θεωρούν ότι τους δίνουν μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε ως δίκτυο να φάμε την βιολογική πείνα, η συναισθηματική πείνα δεν έχει βιολογικό υπόβαθρο, γι' αυτό και είναι πιο ύπουλη. Έχει να κάνει περισσότερο με την συμπεριφορά, λιγότερο με τους γευστικούς κάλικες που έχουμε στο στόμα και περισσότερο με τα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου, τα οποία συμβάλλουν στην έκρηση ορμονών της χαράς όταν, για παράδειγμα, τρώμε μια μεγάλη σοκολάτα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής είναι η κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου. Καλησπέρα, κυρία Παπαγεωργίου.
5: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
4: Γιατί οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να φάμε συναισθηματικά? Υπάρχουν κάποιοι που είναι περισσότερο επιρρεπείς στο συναισθηματικό φαγητό από άλλους? Είναι ζήτημα χαρακτήρα, προσωπικότητας? Ενδεχομένως λένε κάποιοι και βιωμάτων. Είναι όλα μαζί αυτά?
5: Το συναισθηματικό φαγητό έχει και βιολογική και ψυχολογική βάση. Όταν τρώμε ειδικά τρόφιμα με ζάχαρη, ο εγκέφαλος απελευθερώνει, όπως είπατε, ντοπαμίνη, την ορμόνη της ανταμοιβής, και σεροτονίνη, δηλαδή ουσίες που μας κάνουν να νιώθουμε ευχαρίστηση, χαλάρωση και προσωρινή ανακούφιση. Έτσι ο εγκέφαλος μαθαίνει ότι το φαγητό είναι ένας γρήγορος τρόπος να νιώσει καλύτερα όταν έχουμε άγχος, λύπη ή ένταση.
4: Mm-hmm.
5: Πιο επιρρεπείς είναι άνθρωποι με αυξημένο στρες, έντονη αυτοκριτική, δυσκολία να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, αλλά και όσοι από μικρή έμαθαν να συνδέουν το φαγητό με παρηγοριά, ασφάλεια ή επιβράβευση.
4: Άρα καταλαβαίνω ότι μπορούν να γίνουν πολλά στην παιδική ηλικία ή και γίνονται πολλά στην παιδική ηλικία. Εγγράφονται συμπεριφορές σε σχέση με το συναισθηματικό φαγητό, σωστά?
5: Σίγουρα, σίγουρα. Και τελικά είναι συνδυασμός και χημίας του εγκεφάλου και βιωμάτων.
4: Ναι, μια που το λέμε αυτό, έχετε κάποιες συμβουλές προς τους γονείς?
5: Βεβαίως. Το πιο σημαντικό όλων είναι να μάθουν να μην επιβραβεύουν το παιδί όταν κάνει κάτι, για παράδειγμα, όταν κάνει κάτι δύσκολο, όπως τα μαθήματά του, με γλυκό. Το ίδιο και οι γιαγιάδες και οι παππούδες.
4: Ναι, γιατί οι γονείς μπορεί να μην το κάνουν, αλλά το κάνουν οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Είναι η μόνιμη, ξέρετε, κόντρα μεταξύ γονέων.
5: Και... το κάνουν. Λένε, για να κάνεις αυτό το δύσκολο, όπως δύσκολη είναι και η ενήλικη ζωή μετά, έτσι, δύσκολα περνάμε και στη δουλειά και ζοριζόμαστε και στο σπίτι μας και όλα. Για να το κάνεις αυτό, θα σου δώσω σοκολάτα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτό το βιώνουμε μετά και ως ενήλικες, ότι θα επιβραβεύσω τον εαυτό μου, ας πούμε, γιατί...
5: Βεβαίως.
4: Ναι.
5: Είναι πολύ καλά ριζωμένο, είναι πυρηνικό.
4: Ναι, σωστά. Η πρώτη συνέπεια του συναισθηματικού φαγητού που μας έρχεται στο μυαλό είναι ότι παίρνουμε βάρος. Και παίρνουμε βάρος. Όμως δεν είναι και η μόνη.

0: τρώει ανεξέλεγκτα χωρίς να ξέρει γιατί του συμβαίνει αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και να στρεσάρεται με τον ίδιο του τον εαυτό, την ύπαρξή του, το σώμα του. Οπότε είναι ξεκάθαρος ο φαύλος κύκλος. Νιώθω άγχος, στεναχώρια, τρώω για να ανακουπιστώ, νιώθω καλύτερα, μετέρχονται οι τύψεις, αγχώνομαι και ξανατρώω. Και όσο περνάει ο καιρός, ο κύκλος δυναμώνει.
0: Άρα δηλαδή τρώω για να αποφύγω τα συναισθήματα και τελικά γιγαντώνω τα συναισθήματα, τα αρνητικά όμως. Πυροδοτούνται συναισθήματα που είναι αρνητικά.
1: Έτσι. Και πώς έχω μάθει να απαντώ, τρώγοντας τα δύσκολα τα συναισθήματα.
0: Ναι. Πάμε να δούμε τώρα το πιο δύσκολο κομμάτι. Από πού πρέπει να ξεκινήσει ένας άνθρωπος που τρώει συναισθηματικά για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Πολλοί λένε ότι χρειάζεται ένα ισχυρό κίνητρο για να το αλλάξει. Άλλοι ότι τα αίτια είναι πιο βαθιά και θα πρέπει να κάνει και ψυχοθεραπεία. Κάποιοι μιλούν και για αυτοθεραπεία, αν μπορώ να το πω, καθώς υπάρχουν άνθρωποι που όταν έλυσαν το πρόβλημα που τους οδηγούσε στην υπερφαγία, δηλαδή είχαν αυτή την αίσθηση μοναξιάς. Όταν έκαναν μία σχέση, σταμάτησαν να τρώνε συναισθηματικά. Υπάρχει και αυτό που λέμε η αυτοΐαση.
1: Ναι. Πιο δύσκολο, αλλά υπάρχει.
0: Α, είναι το πιο δύσκολο, λέτε.
1: Πολύ δυνατή. Ναι, αλλά κάποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά πολύ δυνατοί και έχουν πολύ μεγάλη σύνδεση με τα συναισθήματά τους, οπότε το καταφέρνουν. Το πρώτο βήμα είναι να καταλάβει ο άνθρωπος ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για θέμα θέλησης και έλλειψης πειθαρχίας. Το κίνητρο είναι απαραίτητο.
0: Ναι, καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ενοχές στους ανθρώπους αυτούς. Ότι φταίω εγώ, ότι κάτι κάνω λάθος εγώ, γιατί το έκανα πάλι. Ναι, και είπατε δύο κομβικές έννοιες που θέλω να τις αναλύσουμε λίγο περισσότερο.
1: Η αυτοκατηγορία είναι πολύ μεγάλο φάουλ σε αυτή τη διαδικασία. Γενικά από παιδιά μας άρεσε ή μαθαίναμε κάτι αν ο γονιός μας κατηγορούσε και έλεγε δεν είσαι καλό παιδί, δεν είσαι καλός μαθητής. Ίσα-ίσα που γίνονταν χειρότερη συμπεριφορά.
0: Σωστό.
1: Οπότε το κίνητρο λοιπόν όπως είπα είναι απαραίτητο, αλλά συχνά δεν αρκεί από μόνο του. Όταν υπάρχουν βαθύτερες συναισθηματικές αιτίες, η ψυχοθεραπεία παίζει καθοριστικό ρόλο. Mm-hmm. Υπάρχουν πράγματι άνθρωποι που όταν έλυσαν ένα μεγάλο άγχος, ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή τους, είδαν το συναισθηματικό φαγητό να υποχωρεί. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πιο ασφαλής δρόμος είναι ο συνδυασμός ψυχολογικής και διατροφικής υποστήριξης από ένα πιστοποιημένο διαιτολόγο.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, αυτό που είπα και στην αρχή, ότι πολλοί άνθρωποι περνάμε από αυτή τη φάση σε γεγονότα ζωής, αλλά επιστρέφουμε. Mm-hmm. Φαντάζομαι όλοι το έχουμε βιώσει αυτό. Mm-hmm. Πότε αρχίζει να γίνεται ανησυχητικό, πότε δηλαδή ένας άνθρωπος θα καταλάβει ότι πλέον έχει μπει σε έναν δρόμο που είναι χωρίς γυρισμό όσον αφορά το συναισθηματικό φαγητό?
1: Όταν αρχίσει, και φυσικά αυτό έχει και αντίκτυπο το σώμα του, αλλά όταν αρχίζουν και πυροδοτούνται οι ενοχές και ο άνθρωπος ξεκινήσει να νιώθει ενοχές, ντροπή για το ίδιο το σώμα. Οπότε λοιπόν βασανίζεται καθημερινά.
0: Αυτό δηλαδή είναι το σημείο που θα πρέπει να τον προβληματίσει και να τον οδηγήσει στο γιατρό.
1: Ναι, γιατί πάβει ο άνθρωπος δηλαδή χαρούμενος μέσα στη μέρα του, αλλά φυσικά όπως είπα και όταν υπάρχει στο σώμα του η επίπτωση αυτή, δηλαδή όταν...
0: Όταν βλέπει πολύ απλά το καθρέφτη του, ναι.
1: Ναι.
0: Σε όλους φαίνεται πάντως βουνό να κάνουν την αρχή και λέτε ότι αν γίνει αυτό, αν υπάρξει μια υποστήριξη ψυχολογική όπως είπατε ήδη από διατροφολόγο, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί εντυπωσιακά και άμεσα. Λέτε ότι αυτό είναι μια διατροφική επανεκπαίδευση του ανθρώπου και ταυτόχρονα μια λύση που δίνεται σε αυτό το συναισθηματικό κενό το οποίο βιώνει, δηλαδή πώς θα μάθει να βιώνει τα συναισθήματά του. Τι σημαίνει αυτό και πώς το πετυχαίνετε, να το πω πολύ απλά, αυτή την διατροφική επανεκπαίδευση του ανθρώπου?
1: Πρακτικά ξεκινάμε βάζοντας μια βασική τάξη στο φαγητό.
0: Τι σημαίνει αυτό? Α, ναι, θα το πείτε.
1: Σταθερά γεύματα μέσα στη μέρα, χωρίς ακραίους περιορισμούς και χωρίς απαγορεύσεις. Ο άνθρωπος μαθαίνει να τρώει κανονικά για να μην φτάνει τη λιγούρα και στο ξέσπασμα. Πολύ σημαντικό αυτό. Δουλεύουμε πολύ επίσης το να αναγνωρίζει πότε πεινάει πραγματικά και πότε απλώς αγχώνεται, στεναχωριέται ή βαριέται.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό είναι κλειδί για όλους μας που κάνουμε κάποιες φορές στη ζωή μας υπερφαγικά επεισόδια και συναισθηματικό φαγητό. Είναι ότι μπερδεύουμε την πείνα με άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν ρωτάμε τον εαυτό μας ευθέως, πραγματικά πεινάς αυτή τη στιγμή που θες να φας? Είναι κομβική ερώτηση αυτή.
1: Εκείνη τη στιγμή τα άλλα πράγματα τα έχουμε ανάγκη, αλλά ναι, μόνο αυτή η ερώτηση που είπατε, πεινάς ή τι σκέφτεσαι, τι νιώθεις, είναι πάρα πολύ βασικό να αποκτήσουμε επίγνωση. Και κάποιες φορές, περισσότερες θα έλεγα, πολύ μεγάλη συμβουλή αυτή, η επίγνωση είναι το βασικό που πρέπει να επιζητήσουμε, όχι το να σταματήσουμε τη συμπεριφορά, αλλά το να αποκτήσουμε επίγνωση.
0: Πάντως θα σας θυμάμαι τώρα μια ιστορία με μια φίλη μου που μου έλεγε ναι, είμαι χάλια, έχω χωρίσει, ξέρω ότι τρώω ας πούμε 3-4 σοκολάτες μαζεμένες, ξέρω γιατί μου συμβαίνει.

0: Είμαι χάλια, δεν πεινάω, το κάνω για αυτό το λόγο. Εντάξει, είχε την επίγνωση, αλλά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βγει από τα δίχτυα της συναισθηματικής υπερφαγίας.
1: Ναι, σίγουρα, γιατί ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή το έχει ανάγκη ως βασική παρηγοριά του, είναι το στήριγμά του. Αλλά όταν έχει λοιπόν την επίγνωση, όπως
0: είπατε, λέμε, ναι.
1: Ναι, σίγουρα θα δυσκολευτείς να βγεις, αλλά ίσως βγεις πιο γρήγορα από αυτό.
0: Α, κάποια στιγμή λέτε ότι θα βγεις, αν έχεις την επίγνωση, ναι.
1: Ίσως κάποιος να στο τιμωρήσει και πεις ότι ναι, εγώ θα το κάνω, θα δώσω ένα χρονικό περιθώριο στον εαυτό μου, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει, θα συνέλθω.
0: Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες τροφές και γιατί τις επιλέγουμε όταν τρώμε συναισθηματικά. Το λέω γιατί έχει μελετηθεί ότι όταν έχουμε, ας πούμε, άγχος, επιλέγουμε συνήθως κάτι τραγανό και αλμυρό. Όταν αισθανόμαστε μόνοι, ψάχνουμε το γλυκό. Όταν βιώνουμε την απόρριψη, τρώμε υπερβολικές ποσότητες. Όταν είμαστε κουρασμένοι, θέλουμε ζάχαρη και, ξέρω εγώ, ψωμί, μακαρόνια ή πατάτες. Επίσης, όταν υπάρχει και αυτός ο τύπος ανθρώπου που γελάω με αυτόν, αλλά κανονικά δεν θα πρέπει να γελάω γιατί το έχω δει να συμβαίνει και σε μένα, που λέει ότι τρώω τα πάντα, ό,τι βρω μπροστά μου, απλώς όταν βαριέμαι από βαρεμάρα. Μπορούμε να φάμε μόνο από βαρεμάρα? Είναι μια καλή δικαιολογία?
1: Βεβαίως μπορούμε να φάμε από βαρεμάρα, γιατί εκείνη τη στιγμή ζητάμε μια εκτόνωση, ζητάμε ένα suspense στη ζωή μας. Οπότε λοιπόν...
0: Και είναι suspense το φαγητό, είναι suspense.
1: Είναι suspense, δίνει την ευχαρίστηση, δίνει την ηρεμία, δίνει τη γαλήνη. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το κοινό στοιχείο είναι ότι το φαγητό δεν καλύπτει πείνα σώματος, αλλά πείνα συναισθήματος, έτσι. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό ισχύουν αυτά που είπατε. Το άγχος μας οδηγεί όντως σε τραγανά και λεμυρά.
0: Γιατί όμως να τα εξηγήσουμε αυτά? Γιατί κάνουμε λίγο αυτή την εκπαίδευση, την κάνουμε λίγο από ραδιοφόνο, δεν πειράζει, καλό να τα ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, γιατί ας πούμε όταν έχουμε άγχος θέλουμε κάτι τραγανό και αλμυρό?
1: Το τραγανό δίνει την εκτόνωση και το αλμυρό απελευθερώνει ντοπαμίνη, γιατί το αλάτι για το σώμα είναι ένα στοιχείο το οποίο δηλώνει επιβίωση, γιατί είναι πάρα πολύ απαραίτητο όντως για την επιβίωσή μας, για τη μεταφορά υγρών, για τη ρύθμιση.
0: Και για να καλμάρουμε το άγχος πρέπει να αισθανθούμε ότι έχουμε επιβιώσει.
1: Ναι. Εκρίνεται η ντοπαμίνη εκείνη τη στιγμή όταν παίρνουμε κάτι μέσα από το οποίο θα επιβιώσουμε. Και λοιπόν,
0: και τα τραγανά, γιατί μασουλάμε πιο έντονα, εκτονώνουμε τους μύστους μασιτικούς, αν είναι δυνατόν.
1: Ακριβώς, είναι εκτόνος.
0: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Πάμε λίγο στη μοναξιά.
1: Βεβαίως, ζητάμε το γλυκό, γιατί μας προσφέρει τι? Παρηγοριά. Είναι σταλπορή το φαγητό και το γλυκό. Από μικρή ηλικία ήταν σταλπορή. Γιορτές, γενέθλια, η γιαγιά, ο παππούς.
0: Ναι, γιατί όμως ειδικά στη μοναξιά, δεν ξέρω αν έχει βρεθεί αυτό, γιατί στη μοναξιά θέλουμε το γλυκό? Είναι λίγο pampering, είναι λίγο, να το πω τώρα στα ελληνικά, φροντίδα.
1: Ακριβώς. Καλύπτει το κενό και μας ηρεμεί. Όταν νιώθουμε μοναξιά ή απόρριψη, ο πόνος που βιώνει το σώμα μας παρομοιάζεται με τον πραγματικό πόνο. Οπότε λοιπόν εκείνη τη στιγμή αναζητούμε την ηρεμία, αλλά και κάτι σίγουρα να μας γεμίσει.
0: Ναι. Η απόρριψη πάντως, να σας πω ότι το έχω ζήσει, ας πούμε, με φίλους μου, είναι το φαΐ. Ναι. Και ξεσπάνε σε ποσότητες. Είναι εκεί το ζήτημα.
1: Είναι ακριβώς αυτό, το ίδιο που είπα και πριν. Θέλουμε κάτι να μας γεμίσει, γιατί εκεί στην απόρριψη είναι πολύ το φαγητό.
0: Ναι, είναι αυτά τα υπερφαγικά επεισόδια με μία πίτσα ολόκληρη και διάφορα τέτοια.
1: Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρα αυτό που θέλουμε να γεμίσουμε, επειδή απορριφθήκαμε.
0: Και αυτό που έχουν ζήσει πολλοί άνθρωποι, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με αυτό, είναι όταν είναι πολύ κουρασμένοι που θέλουν υδατάνθρακα, δηλαδή ψωμί, μακαρόνια, αυτό που λέγεται comfort food, δηλαδή το φαγητό που θα με κάνει να αισθανθώ ότι παίρνω λίγο ενέργεια, ότι παίρνω λίγο τα πάνω μου, ας πούμε.
1: Το οποίο έχει και βιολογική εξήγηση, γιατί όντως θα δώσω εκείνη τη στιγμή ενέργεια, απλώς θα την πάρει και πολύ γρήγορα, διότι η μεγάλη κατανάλωση του ζάχαρης υδατανθράκων χωρίς να συνδυαστεί σωστά θα ανεβάσει το ζάχαρο, θα το κατεβάσει απότομα, θα φέρει υπογλυκαιμία, κούραση, έκπτωση της ενέργειας και θα ξαναζητήσουμε.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που έχουν και προσπαθούν τέλος πάντων να αντιμετωπίσουν την συναισθηματική υπερφαγία έχουν και αρκετά πισωγυρίσματα. Δηλαδή υπάρχει αυτό που να το πετυχαίνεις και μετά να βλέπεις ότι στην πρώτη δύσκολη στιγμή δεν θα το πετύχεις. Εκεί τι συστήνεται?
1: Τα πισωγυρίσματα είναι απολύτως φυσιολογικά και τα περιμένουμε και δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να τα φοβάται και να τα βιώνει ως ματέωση. Δεν τα βλέπουμε ως αποτυχία, αλλά ως ένα μήνυμα ότι κάτι μας δυσκόλεψε συναισθηματικά. Τα συζητάμε, τα αναλύουμε και συνεχίζουμε χωρίς τιμωρία και χωρίς αυστηρές δίαιτες μετά. Έτσι, οπότε θέλουμε να μάθουμε από τα πισωγυρίσματα και φυσικά να τα περιμένουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το ρεαλιστικό.
0: Πριν κλείσουμε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για τα ενέσιμα φάρμακα για την παχυσαρκία και αν η χρήση τους φαίνεται ότι μπορεί να περιορίσει την όρεξη. Την περιορίζει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά και στους συναισθηματικά υπερφάγους, δηλαδή και σε ανθρώπους που τρώνε συναισθηματικά.
1: Όντως τα ενέσιμα φάρμακα μπορούν να μειώσουν τη σωματική όρεξη και να βοηθήσουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παχυσαρκίας και τα αποδεχόμαστε και τα χρησιμοποιούμε. Όμως δεν λύνουν το συναισθηματικό αίτιο. Αν δεν δουλευτεί η σχέση με το φαγητό και με τα συναισθήματα, το πρόβλημα συνήθως έως πάντα επιστρέφει όταν σταματήσει το φάρμακο. Γιατί όπως λέω, το συναίσθημα το οποίο δεν το βιώνουμε επανέρχεται πάντα από την κουζίνα.
0: Ναι, σωστά. Και να κλείσουμε με αυτό, ας μείνουμε αισιόδοξοι και ας προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το συναισθηματικό φαγητό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Όλοι μπορούν. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Θα κρατήσω από την κουβέντα μας ότι το συναισθηματικό φαγητό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις σκέψεις μας, καθώς είναι γνωστό ότι οι σκέψεις μας είναι αυτές που ευθύνονται και για τα συναισθήματά μας. Και εκεί ίσως να βρίσκεται η δυσκολία του προβλήματος και όχι στο ότι οι άνθρωποι που τρώνε συναισθηματικά δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους όπως πιστεύουν κάποιοι. Η μάχη με τα συναισθηματικά υπερφαγικά επεισόδια είναι διαρκής, καθώς πάντα θα υπάρχουν κακές μέρες ή δύσκολα γεγονότα ζωής, τα οποία θέλουμε, δεν θέλουμε, θα μας οδηγήσουν σε αυτό το φαγητό. Όμως θα κρατήσω αυτό που είπε η κυρία Παπαγεωργίου, ότι αν αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε για το φαγητό, έχουμε σοβαρές πιθανότητες να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση της συναισθηματικής υπερφαγίας.
2: That's it. Cruella de Vil, Cruella de Vil. If she doesn't scare you, no evil thing will.
3: Oh,
2: to
3: Roger.
2: See her is to take a sudden chill.
3: Oh.
2: Cruella, Cruella. She's like a spider waiting for the kill.
3: Roger,
2: look
3: she'll
2: out,
3: hear you.
2: Cruella.
0: Ίσως δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να σας μιλήσω για το επόμενο θέμα, που είναι οι θετικές επιδράσεις που έχουν στη ζωή μας τα ζώα συντροφιάς. Και αυτό γιατί δεν έχω και δεν είχα ποτέ ζώο συντροφιάς. Όμως η αλήθεια είναι ότι αγαπώ πολύ τα ζώα και αυτό το βλέπω κάθε φορά που θα βρεθώ με τα ζώα συντροφιάς των φίλων μου. Βέβαια, εκεί εκδηλώνω όλη την αγάπη και τη φροντίδα μου, γιατί δεν έχω την ευθύνη τους. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που δεν κατάφερα να έχω ένα κατοικίδιο ζώο, καθώς το πρόγραμμά μου και όλη η ζωή μου είναι τόσο απαιτητική και φτιαγμένη έτσι ώστε να μην έχω σταθερά ωράρια, που το ζώο αυτό θα ήταν πολλές ώρες μόνο του και σίγουρα θα υπέφερε, θα ήταν ένα δυστυχισμένο ζώο. Η απόφασή μου λοιπόν ήταν συνειδητή και αρκετά υπεύθυνη, νομίζω, παρότι δεν σας κρύβω ότι ο πειρασμός ήταν αρκετές φορές μεγάλος και κυρίως να πάρω ένα ζώο συντροφιάς από καταφύγιο. Ακούω βέβαια εντυπωσιασμένος ένα ζευγάρι φίλων μου να λέει και να περιγράφει πόσο πολύ βοήθησε ένα ζώο συντροφιάς στο μεγάλωμα των παιδιών τους, στο να καταλάβουν τι είναι πραγματική αγάπη, ανιδιοτελής αγάπη, να βάλουν όρια και να αναπτύξουν σημαντικά το αίσθημα της ευθύνης και της φροντίδας σε ένα ζωντανό οργανισμό. Αυτό που αισθάνομαι όταν χαϊδεύω μία γάτα ή ένα σκύλο είναι πράγματι μαγικό και πολύ πιο ισχυρό από οποιοδήποτε ηρεμιστικό χάπι, νομίζω. Δεν υπάρχουν μία και δύο αλλά χιλιάδες μελέτες που δείχνουν ότι τα ζώα συντροφιάς έχουν σημαντικά ψυχολογικά ωφέλη για τον άνθρωπο. Μειώνουν το άγχος, λιένουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης, απαλύνουν τον πόνο και μειώνουν την αίσθηση μοναξιάς. Παράλληλα έχει βρεθεί ότι βελτιώνουν την κοινωνικοποίηση. Είναι πολύ πιο εύκολο να πιάσεις κουβέντα σε κάποιον που έχει βγάλει το κατοικίδιό του βόλτα, το ξέρετε, τη διάθεση και βοηθούν στη διαχείριση του χρόνιου πόνου. Γενικότερα, οι άνθρωποι με ζώα συντροφιάς δηλώνουν σε έρευνες ότι τα ζώα αυτά κατάφεραν να κάνουν πιο ισχυρή την αίσθηση ευζωίας για τους ίδιους, αλλά και να τους βοηθήσουν όσον αφορά την καρδιαγγειακή τους υγεία. Τρέχοντας ή περπατώντας γρήγορα πίσω από ένα σκύλο, είναι μια πολύτιμη μορφή άσκησης, εξαιρετικά ευεργετική για
4: την. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο ψυγείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410 91 760.
10: Κινητό 6945 3627 08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
11: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Οι επιβάτες Θεσσαλονίκης. Περιορίζεται η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε στην περιοχή Έμπονας Ρόδου. Όπως είπε στον Sky ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Στομάτος, έχουν καεί περίπου 10 στρέμματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Τη διαδρομή των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις εξετάζουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Καταρχάς, θετική χαρακτηρίζει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων την εξέλιξη της συμμετοχής των δικηγόρων στη διαδικασία παροχής δωρεάν νομικής καθοδήγησης στο πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Ωστόσο, εκφράζει την αντίθεσή της σε επιμέρους διατάξεις και ζητάει την άμεση κατάργησή τους. Επανεξελέγει συμπρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία η Άλις Βάιντελ με 81% των ψήφων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το χώρο του συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις του. «Είμαστε το νέο κόμμα του λαού», είπε η Βάιντελ, ενώ το AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
2: Μας εφηβίασες!

0: Μαζί μας το αγόρι, ο TJ με τα λαχανιά ακουστικά. Μαζί μας!
1: Είναι κοντά μας, είναι μαζί μας!
0: Ο TJ, το αγόρι με τα λαχανιά ακουστικά. Μου λέει, έλα πιο μπροστά και δεν ακούγεσαι. Είναι γιατί διάβαζα μια συνταγή.
1: Συνταγή?
0: Ναι, μοσχάρι στην κατσαρόλα, 18 καλοκαιρινές συνταγές για το κυριακάτικο τραπέζι.
1: Μοσχάρι στην κατσαρόλα, καλοκαιρινή συνταγή.
0: Ναι, και γιατί οι επιστήμονες λένε να τρώμε γιαούρτι κάθε μέρα.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ, δεν το είχα ανοίξει.

0: Ναι, αλλά λέει χωρίς πρόσθετα και γλυκαντικά. Να μου βάλω λίγο.
1: Ασκετό.
0: Να μου βάλω λίγο μελάκι.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Γιατρέ μου, εντάξει.
1: Γιατρέ μου, πες ό,τι θέλεις και φυστικοβούτυρο με πρωτεΐνη θα βάλω και μελάκι θα βάλω και ξηρούς καρπούς.
0: Ναι, εσύ είσαι champion.
1: Καλά, champion δεν είμαι.
0: Ακές όλα. Κάνεις 20 χιλιόμετρα ποδήλατο, πας στο γυμναστήριο, εκδίνεις ανταπόκριση από τις σκάλες του γυμναστηρίου στο Big Win Sport FM.
1: Η μόνη αλήθεια που είπες είναι το τελευταίο.
0: Έτσι. Σε δώσαν από το γυμναστήριο. Μου έρχεται εδώ στα ματέλους και τον παίρνουν από το Big Win Sport FM και πας στις σκάλες και μιλάει για τον Ολυμπιακό.
1: Αφού μέσα στην αίθουσα παίζει μουσική δυνατά, τι να κάνει. Να έχει μουσική υπόκρουση το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Ναι, έχει και κεμπάπ στο σπίτι.
1: Αυτές οι συνταγές είναι για να τις φτιάξεις εσύ ή να τις πεις να τις φτιάξει άλλος και να φας εσύ.
0: Εγώ αποκλείεται να φτιάξω.
1: Ναι.
0: Εδώ μακαρόνια βράζω και 10 λεπτά και δεν παίρνω το δεκάλεπτο. Απ' την πείνα. Κυρίες και κύριοι, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μερίνα Σαμαραδέλη. Καλά που έχουμε τη νέα γενιά και μας δίνει τα social εδώ. Μουσική επιμένει η αγαπημένη μας Κωνσταντίνα Βασάν. Μην χάνετε ποτέ την εκπομπή της την Κυριακή μία ώρα το μεσημέρι. Μια Κυριακή. Μια Κυριακή από τη ζωή του. Από τη ζωή σου, αλλά από τη ζωή του Παπακαλούση. Από τη ζωή του Σταματέλου. Δεν χωράει σε μια Κυριακή η ζωή του Σταματέλου.
1: Δεν θα μπορούσε αυτή την εκπομπή να την κάνει ο Dr. Death.
0: Τι, το ασχολήθηκε με τα σκυλιά και τα pet.
1: Που δεν έχει.
0: Που δεν έχει.
1: Αλλά έχει άποψη.
0: Ναι. Τάκι.
1: Το τάκι. Έχει άποψη, τάκι.
0: Τι είπε, ότι μεγαλύτερα να μην τα ταλαιπωρείς.
1: Ναι, να μην τα ταλαιπωρείς. Εντάξει.
0: Σωστό.
1: Ναι, γιατί τι περίμενες να πει να τα ταλαιπωρούμε.
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Εννοώ, ρε παιδί.
1: Όλος ο κόσμος το ίδιο θα σου πει. Δηλαδή θα έχεις ένα κατοικίδιο και θα έρθω εγώ να σου πω μηνά, okay, να το ταλαιπωρείς το κατοικίδιο.
0: Πολλοί παίρνουν ένα κατοικίδιο με αγάπη, αλλά μετά στην πορεία συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν χρόνο, αλλάζουν οι συνθήκες εργασίας, φεύγουν το πρωί, γυρνά το βράδυ.
1: Ναι.
0: Γιατί ήρθε η ανάπτυξη! Κάνεις τρεις δουλειές για να πας ένα μισθό και τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και στην πορεία βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει και το παιδεύεις το σκύλο. Το έχεις στο σπίτι κλεισμένο μέσα στον μπαλκόνι. Πώς να σου το πω, αυτό δεν είναι το παίρνεις εξ αρχής για να το
1: παιδεύεις. Το χειρότερο είναι όταν τα αφήνεις εκεί και πας διακοπές.
0: Πού να τα αφήσεις, στο σπίτι, για πας διακοπές. Ρε είσαι τρελός, ρε! Υπάρχουν και ξενοδοχεία σκύλων, υπάρχουν και γονείς όσοι έχουν τους γονείς. Έκανας φίλος, οι άλλοι το παίρνουν μαζί τους.
1: Πάρ' το μαζί. Εντάξει, θα μου πεις, μπορεί να πας σε μέρος που να μην επιτρέπονται τα κατοικίδια ή να είναι δύσκολο στη μετακίνηση.
0: Πρέπει να το έχεις εκπαιδεύσει το σκύλι, φίλε. Γιατί πας, ας πούμε, και ενώ στο σπίτι μπορεί να μένει μόνο του, να το αφήσει το απόγευμα από μια βόλτα, το παίρνει στις διακοπές που μπορεί να το αφήσει μόνο και να σηκώσει τον κόσμο.
1: Συμφωνώ. Έχω ακούσει σκυλιά να κλαίνε στη γειτονιά όλο το μεσημέρι.
0: Δεν είναι. Αυτό λέω. Δεν το κάνει όλο επίτηδε, αλλά είναι. Και η κλασική πατέντα με τα pet. Ιδίως με τα σκυλάκια είναι που το παίρνεις για το παιδί. Ιδίως άμα είναι και μοναχοπέδι, να έχει παρέα το παιδί και αυτά. Και στο τέλος το φορτώνεις εσύ.
1: 100-0. 100-0 αυτό.
0: Δηλαδή το παιδί είναι για να παίζει, να το έχει παρέα αυτά. Και είναι, άρα όλη τη χαμαλωδουλειά την κάνεις εσύ.
1: Γιατί θέλει φροντίδα.
0: Σαν άνθρωπος.
1: Δεν είναι.
0: Έχουν πει δε το σκυλί, δεν είναι ούτε παιχνίδι ούτε άνθρωπος. Πρέπει να ξέρεις πώς θα το συμπεριφερθείς. Πρέπει να εκπαιδευτείς και να το εκπαιδεύσεις. Δεν μπορεί να το βλέπεις σαν μωρό, να το παίρνεις αγκαλιά, να το κακομαθαίνεις και αυτά. Θέλει και τους κανόνες του, είναι ζώα γέλης. Δηλαδή άλλοι, ας πούμε, δεν το περιορίζουν, βλέπω κι εγώ από τους εκπαιδευτές που τα λένε. Λοιπόν, και θεωρούν ότι το παιδεύουν το σκυλί. Όχι, το σκυλί θέλει κανόνες. Πρέπει να το μάθεις. Όπως είναι τα παιδιά.
1: Συμφωνώ.
0: Τα αφήνουν με λάσκα.
1: Όρια.
0: Και σου λέει, ας το παιδί, μην το καταπιέζεις, θα γίνει κομπλεξικό. Και στο τέλος γίνεται λαλάκα. Γιατί όλοι θέλουν ένα πλαίσιο.
1: Όρια. Όλοι θέλουν τα όρια
0: τους. Όρια, τα οποία όρια, όσο μεγαλώνει το παιδί, τα απλώνει, τα μεγαλώνει.
1: Αλλάζουν.
0: Τα μεγαλώνει και κάποια στιγμή φεύγουν και το πετάει. Πετάει μόνο του.
1: Γιατί, μπράβο. Εκεί κινείται μόνο το αυτόνομο πλέον.
0: Γιατί έχω διαβάσει ότι τα παιδιά μπορούν να είναι. Αλλά υποσυνείδητα το θέλουν το όριο γιατί νιώθουν μια ασφάλεια.
1: Να γίνω Dr. Death. Παιδιά δεν έχω, αλλά συμφωνώ.
0: Έχεις όμως βαφτιστήρα. Να στείλουμε καλημέρα και στην κουμπάρα τη Βάσο.
1: Κάπου θα τρέξει.
0: Γεια σου, Βάσο.
1: Θα τρέξει την Ιρεμβέρη εκεί στα πάρκα.
0: Αυτά είναι.
1: Ζωάρα. Μα ακούει και τρέχει.
0: Ωραίο.
1: Είσαι η ψυχοθεραπεία τη, το έχω πει. Εμένα με βάζει μπλοκ.
0: Άρε, Βάσο. Βάσο, έκανα. Έστειλα έτοιμα.

0: τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι, η συνάδελφος, η μορφή, γηπεδικό σύνθημα, Ελένη Μπουλιέρη. Ελένη Μπουλιέρη. Υπήρξε άνθρωπος που τη ρώτησε, όχι από εδώ, γιατί φωνάζει το ονοματεπώνυμο σου Τσαμόπουλος, τι έγινε, ζηλεύουμε. Νίκος, φεύγω σε άδεια, σταματέλος.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο, στα ραδιοθάλαμο του Sky 100,3, ο ένας, ο μοναδικός.
0: Μινά! Άλλος τρόπος επικοινωνίας, 210-48-00-170-4. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Και άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι skyradio.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Στέλνετε αυτό που θέλετε γράφοντάς το. Τι είναι αυτό ρε πάλι, σαχαλή είναι. Τώρα παίζουν δύο τραγούδια ή εγώ έχω αρχίσει και παλαβούνω κανονικά. Έρχομαι μέσα, είχα ξεχάσει πάλι τα ακουστικά μου στο σιρτάρι. Πάω μέσα, παίρνω την τσάντα. Τώρα για μένα είναι κόμπος να κάνω 30 μέτρα από το αερόδρομο. Θα φέρω εδώ πέρα το σάκο με τα ακουστικά. Κάθομαι αυτά εκείνα και δεν έβγαλα ποτέ τα ακουστικά από το σάκο.
1: Τα λες πολύ καλά, μηνά μου.
0: Δόκτωρ, πω καλά. Φίλε, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Μάστιγα τα παράνομα πάρτι σε επαύλη στην Ήμπιζα.
1: Μόνο στην Ήμπιζα. Στα υπόλοιπα νησιά, ας πούμε, στη Μύκονο είναι μια χαρά.
0: Δεν ξέρω. Εγώ διαβάζω την Καθημερινή.
1: Και γιατί είναι μάστιγα? Και γιατί είναι παράνομα τα πάρτι?
0: Γιατί πρέπει να ξέρεις πού θα κάνεις πάρτι. Είχε προσκεκλημένους 1000 άτομα, ναι, και γίνεται πανηγύρι. Σε έπαυλη έγινε ένα πρόσφατα, ναι, στην περιοχή Κάμι Βέλντε Σαν Ματέου.
1: Καλά που μου το πες για να καταλάβω πού ακριβώς έγινε.
0: Γι' αυτό, επειδή ξέρω ότι έχουμε ανθρώπους εδώ που μας ακούνε, για τους οποίους η Ήμπιζα είναι δεύτερο σπίτι τους.
1: Δεν λες για μένα.
0: Ξέχεις τη Λευκάδα, βέβαια. Τι να κλάσει η Ήμπιζα μπροστά στη Λευκάδα. Κλάση ενώ έχει κλάση, ρε παιδί μου. Είναι ενός επίπεδου.
1: Άλλη κλάση.
0: Γιατί τώρα με τα μυαλά που μπορεί κάποιος να έχει περίεργο μυαλό.
1: Συμφωνώ απόλυτα, μηνά μου. Μέχρι τελείας.
0: Όπως έλεγε και ένας σε μια συνέντευξή του, έτσι, γιατρός ψηλού επίπεδου και lifestyle και αυτά, και τον παίζανε μετά, τον έπαιζε ο Άιμνης ο Θέμος Αναστασιάδης, που λέγε, αν η γυναίκα δεν έχει κλάση, πώς να κάνω παρέα μαζί της? Ενώ δεν είναι κλασάτη.
1: Ναι, να είναι ενός επίπεδου.
0: Και το είχε πει 10 φορές. Η γυναίκα πρέπει να έχει κλάση, αν δεν έχει κλάση, αυτά.

0: Άκουγε ότι θύμιζε περισσότερο μουσικό φεστιβάλ, καθώς οι διοργανωτές είχαν τοποθετήσει το προάβλιο της επαυλής χημικές τουαλέτες, παιδική χαρά και ασθενοφόρο.
1: Α, ήταν οργανωμένοι τότε.
0: Στο πλατό διεθνώς αναγνωρισμένος TJ έδινε τον τόνο και το ρυθμό της γιορτής. Οι διοργανωτές όμως δεν διέθεταν την παραμικρή άδεια από τη Δημοτική Αρχή για την υπερπαραγωγή αυτή, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας El País. Το τοπικό αστυνομικό τμήμα του Σαν Αντωνί και ο γειτονικός σταθμός χωροφυλακής της Guardian Civil μετέβησαν στην έπαυλη μετά τις επανειλημμένες κλήσεις γειτόνων. Δηλαδή τους γράφανε στην αρχή. Παντού τα ίδια ρε φίλε. Οι οποίοι κάλεσαν έξαλλη την αστυνομία για να παραπονεθούν για τον εκοφαντικό θόρυβο του πάρτι, αλλά και για το μεγάλο αριθμό οχημάτων που είχαν σταθμεύσει γύρω από τη βίλα, αποκλείοντας το δρόμο για τους περιοίκους.
1: Κλείσανε και δρομούς.
0: Θέλω να βγεις από το σπίτι σου.
1: Δεν πας πουθενά.
0: Εδώ μου λέγανε τότε στο ΑΚΑ. Είδε στο ΑΝΕΠΕ ΖΑΡ και αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Πώ είχα φίλο που έμενε εκεί.
1: Ναι.
0: Του κλείναν το πάρκινγκ. Δεν βρίσκανε να παρκάρουν.
1: Α,
0: και το
1: ναι.
0: κλείνανε. Μπαίνανε.
1: Μπαίνανε.
0: Σε δύο ώρες θα το πάρω.

0: φορείς εδώ το DJ με τα λαχανιά ακουστικά, του κλείνουν το. Που είναι στη Φιλαδέλφια, του κλείνουν το πάνκι στη Φιλαδέλφια.
1: Την απάντηση τη συνέχεια δεν την άκουσε.
0: Ναι, παίρνει λέει την αστυνομία.
1: Κοιτάει την πινακίδα.
0: Και λέει είναι leasing, λέει. Leasing είναι, δεν μπορεί να ενημερώσουμε.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Πώς αφήνεις και κλείνεις το πάρκινγκ. Πώς. Δηλαδή μπορεί να έχει παιδί, να έχει γέρο άνθρωπο, να είναι και ο ίδιος να αρρωστήσει, να πάθει κάτι, να χρειαστεί να πάρει το αυτοκίνητο. Μπορεί να πρέπει να φύγει για τη δουλειά του.
1: Οτιδήποτε.
0: Μπορεί να γυρίζει κουρασμένος από τη δουλειά του. Πώς του κλείνει το πάρκινγκ.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω την νοοτροπία τους.
0: Στα ίσα όμως. Ε? Κανονικά, παρκαρισμένος, σαν να μην υπάρχει πιλωτή. Παρκάρουν κανονικά.

0: Γενικά και όταν υπάρχει γήπεδο, ναι, υπάρχει μια ανοχή. Αλλά εντάξει, να υπάρχει ανοχή.
1: Θα υπάρχει ανοχή, ρε παιδί μου, κάπου που απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να είναι.
0: Ναι. Λες, αλλά όχι να κλείνει το σπίτι του αλλού.
1: Εκεί δεν υπάρχει ανοχή. Εκεί τελεία.
0: Καταλάβαινε να παρκάρει ένα κεντρικό που κανονικά δεν παρκάρει αυτά. Εκεί να είναι
1: άτομα. Για δύο ώρε εκεί που είναι αγώνε, τρει ποσοστά.
0: Αλλά δεν μπορεί να κουλοβεί τον άλλο στο σπίτι του.
1: Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Εκεί δεν υπάρχει ανοχή. Εκεί κανονικά δεν υπάρχει ανοχή. Τελεία.
0: Και δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη ομάδα. Γενικά όπου είναι.
1: Οπουδήποτε, οπουδήποτε. Όχι.
0: Ιστός,
1: δεν λέω για τη Φιλαδέλφια και
0: όπου είναι οικιστικό ιστό. Ναι, ναι. Βάλ το.
1: Πάρτα, ναι. Δεν γίνεται, δεν πάει έτσι.
0: Πάρτα την ψυχή και το σώμα μου. Ναι, είναι φοβερό. Είναι μια κραυγή. Ότι θέλω να πω.
1: Άσε τις κραυγές, γιατί προφανώς δεν ξέρω τι είχε ο προλαλήσαντας στην εκπομπή του.
0: Oh.
1: Και ψάχνουν πάλι να τους ανεβάσουμε την ψυχολογία. Κάνε ένα refresh και έχουν έρθει πολλά μηνύματα.
0: Βάσο, έλα μηνά! Να τους πεις στο blog.
1: Να του πεις, για μένα δηλαδή.
0: Α, να του πεις στο blog θα παραμείνει, μου έχει φάει την ψυχή. Σταματέλο, αγόρι μου, είσαι τιτανομέγιστος, είναι η κουμπάρα.
1: Τρέχει τώρα. Είμαι σίγουρος ότι τρέχει σε κάποιο πάρκο στην Ιρενβέργη, σε ακούει.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ζέστη, ρε Βάσο, τώρα.
1: Α, μπράβο. Ναι, στην Ιρενβέργη δεν ξέρω πώς είναι ο καιρός. Σε ακούει, είσαι η ψυχοθεραπεία της. Της φτιάχνει τη διάθεση.
0: Γεια σου, ρε Βάσο.
1: Εμένα με αποφεύγει. Τι να κάνουμε.
0: Κάτι θα ξέρει παραπάνω.
1: Εννοείται.
0: Δημήτρης Χατζής, η παροιμία λέει το παιδί και το σκυλί όπως το μάθεις. Μα πρέπει να βάζουμε όρια, είπαμε. Πρέπει να μαθαίνουμε. Δεν είναι εις βάρος. Μεγαλώνεις ένα υγιές άτομο ή για ένα καλό σκύλο. Νιώθει και αυτός ασφάλεια. Αυτό είναι. Νιώθει ασφάλεια. Νιώθει ωραία. Δεν το βασανίζει.
1: Το χωρίς όρια έχει δίκιο. Νιώθει και ο άλλος ασφάλεια.
0: Όχι, μα δεν ξέρει πού να πάει, ρε φίλε. Τρελαίνει το μυαλό. Σαν να σου πούνε βγες έξω και πήγαινε. Πού να πάω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Περάσει τον δρόμο. Θα κάνεις έτσι. Περνάς με πράσινο.
1: Πάω δεξιά, πάω αριστερά. Πάω πάνω,
0: πάω αριστερά. Πάω πάνω. Πάω κάτω. Ζήτω η τρέλα! Πολύ σωστά τα λες, Μινά, τα σκυλιά δεν είναι παιχνίδια και θα πρέπει να είναι νόμος για να πάρεις σκυλί, να πρέπει να το εκπαιδεύσεις πρώτα και μετά να εκπαιδεύσεις.
1: Να εκπαιδευτείς και μετά να
0: εκπαιδεύσεις. Και μετά να εκπαιδεύσεις. Ξαναλέω υποχρεωτικά ο Σάββας Ιωαννίδης, βέβαια Σάββα. Γιατί και εσύ θα είσαι ωραίος και το ζωντανό θα είναι ωραίο. Δεν εκπαιδεύεσαι ούτε εσύ ούτε το ζωντανό. Μπουρδολόγιος. Από πάντα ένιωθα ότι τη στιγμή που θα λαχταρούσα να φάω γιαούρτι θα είναι η στιγμή που επιτέλους γέρασα. Ο Νικόλας αναρωτιέται το ξενοδοχείο του κυρίου Σταματέλου είναι pet friendly.
1: Εννοείται, τα ζώα τα λατρεύω.
0: Πώς έλεγε και ο αείμνηστος, η ατάκα. Κάποια ζώα όμως
1: δεν με πιστεύανε.
0: Τώρα ευτυχώς θα με πιστέψουν και τα ζώα. Παιδιά, καλησπέρα και καλή εκπομπή να έχετε. Περίμενα πώς και πώς να σας ακούσω, γιατί όταν ακούω την προηγούμενη είμαι έτοιμος για check-up χάπια και να γράψω μια υποθήκη.
1: Μια διαθήκη ίσως.
0: Ναι, το auto-correct. Ναι, αλλά μπορεί να βάλει μια υποθήκη στο σπίτι, να πάρει τα λεφτά και να τα φάει στην υγεία των κληρονόμων.
1: Να χρεώσει του κληρονόμου, δεν τον έχω και τέτοιο το Βαγγέλη.
0: Μινά, τι γίνεται με Ραφινά, τόσα πλοία έχουν πάει εκεί τα τελευταία χρόνια. Κοίταξε, αδελφούλη, 11 πλοία είναι συνολικά. Γίνεται τρελή στο πανηγύρι. Έχει αυξηθεί πολύ ο τουρισμός, πάνε όλοι για Κυκλάδες, η τοπική κοινωνία έχει ξεσηκωθεί, το κυκλοφοριακό δεν το συζητάμε, και το θέμα είναι ότι είχε 5 θέσεις για να δένουν το βράδυ τα πλοία
1: και τώρα
0: 7 από αυτά,
1: ναι.
0: 7 από αυτά. Ο οργανισμός είπε το έκανε 4 θέσεις ελιμενισμού για θέμα ασφάλειας,
1: ναι.
0: Και τώρα κάθε βράδυ δένουν 4 και άλλα 3 είναι έξω από το λιμάνι. Μία εταιρεία το παίρνει το δικό της το ταχύπλο και το πάει στο Λαύριο. Και τα άλλα 2 μένουν αγκυροβόλιο, που δεν υπάρχει ασφαλές αγκυροβόλιο έξω από το λιμάνι. Διαμαρτύρονται οι ναυτικοί, δεν μπορούν να βγουν έξω, υπάρχει θέμα ασφάλειας. Σου λέει, απάθουμε τίποτα αυτά μέχρι να έρθουν να φύγουμε και όλα αυτά. Ενοχλούν γιατί έχουν τις ηλεκτρογεννήτριες που καίνε, έχουν τα φώτα και να φαίνονται.
1: Ναι.
0: Φωτορύπανση, θόρυβος. Γενικά η Ραφίνα έχει πνιγεί. Ανέβηκε ο τουρισμός, ανέβηκε η κίνηση. Εξυπηρετούν 2 εκατομμύρια κόσμο.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, φίλε. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, αν εύχεσαι για κάτι, σκέψου ότι μπορεί να σου συμβεί. Ανάπτυξη, πάνω στο ανάπτυξη εννοώ, της, του αριθμού των ταξιδιωτών.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν υπάρχει οδικό δίκτυο, δεν υπάρχει τίποτα, ρε φίλε. Για αυτόν τον όγκο. Μεγάλωσε. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Πολύ, πολύ κακό,
0: τρία
1: ναι.
0: πλοία κάθε βράδυ είναι έξω. Το ένα πάει Λαύριο και δύο μένουν αρρώδου. Άγκυρα κάτω, ηλεκτρογεννήτριες, φώτα, σούπα, μούπες. Εδώ μεταξύ το πρωί, άντε να βγει το ένα, να μπει το άλλο, έχουμε και καθυστερήσεις εκεί. Η λύση που λένε για Λαύριο δεν βολεύει. Το Λαύριο είναι μακριά, είναι μακριά και από το αεροδρόμιο. Δεν βολεύει ούτε τις εταιρείες μεταφορικές με τα φορτηγά. Πού πάμε στο Λαύριο. Δεν θα κάνουν τα δρομολόγια γιατί είναι μεγαλύτερη απόσταση. Πού λέγαμε με τα πλοία τα τονομίλια. Αντί να κάνουν 3-4 δρομολόγια, κάνουν 1-2. Υπάρχει θέμα. Αντικειμενικό θέμα μιλάμε.
1: Η λύση υπάρχει.
0: Εντάξει, τώρα τι λύση να δώσεις. Πρέπει να μειωθούν τα δρομολόγια. Τα πλοία μάλλον.
1: Ναι, αλλά έχει κόσμο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Άρα θέλει υποδομές.
0: Ναι, υπάρχουν κάτι σχέδια, δεν έχουν ακόμα αρχίσει να υλοποιούνται για επέκταση του λιμανιού και όλα αυτά.
1: Τι περιμένουμε.
0: Ανάπτυξη.
1: Δεν ήρθε η ανάπτυξη.
0: Όχι ακόμα.
1: Έχουμε τόσα χρόνια, Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν έχει έρθει η ανάπτυξη.
0: Η ανάπτυξη έχει έρθει.
1: Α.
0: Γι' αυτό και έρχεται τόσο τουρισμός. Δεν προλαβαίνουμε, παιδιά, τους τουρίστες. Δεν προλαβαίνει η ανάπτυξη να αναπτυχθεί για να καλύψει τη ζήτηση και το μεταφορικό επιβατικό έργο.
1: Είναι Λονδίνο ο Πρωθυπουργός.
0: Κυριάκος.
1: Πήγε να δει τη Σάκαρη με την Παολίνη.
0: Τη Σάκαρη, τι σχέση έχει με τη Σάκαρη.
1: Έλατε.
0: Πήγε
1: πεθερό. 6-1-6-2.
0: Έχασε. Εντάξει, ήταν δύσκολη η αποστολή.
1: Δύσκολη η αποστολή, αλλά τέτοια ήταν, δεν θυμάμαι να έχει ξανακάνει Σάκαρη. Δεν θέλω να πω κάτι. Προς Θεού.
0: Ρε σταματέλε, για αθλητισμό μιλάμε, μην πολιτικοποιείς τη συζήτηση.
1: Δεν πολιτικοποιώ τίποτα. Απλά λέω τα γούρια μου γύρω από τον αθλητισμό.
0: Ποιο είναι το γούρι.
1: Έχουμε, εσύ δεν έχεις γούρια γύρω από τον αθλητισμό.
0: Όχι. Εγώ πλέον τα τελευταία χρόνια όταν το έκανε ο πατέρας μου αυτό και τον κορόιδο από μέσα μου. Έλεγα. Άμα στραβώνει να ζορίζει ένα παιχνίδι, την κλείνω.
1: Στο Final Four.
0: Και φάει να πω.
1: Του μπάσκετ.
0: Α, τώρα.
1: Στο Μαρούσι. Ανέβηκα Παρασκευή από το ποτάμι.
0: Ναι.
1: Κυριακή ήταν άδειο το κέντρο.
0: Υπήρχε από το ποτάμι.
1: Εννοείται.
0: Και φάγες όλη την κίνηση.
1: Δεν είχε, αλλά
0: δηλαδή.
1: Και να είχε πάλι θα πήγαινε από το ποτάμι.
0: Κάτσε ρε, δηλαδή, άμα εσύ δεν πήγαινε από το ποτάμι, θα είχαν το κύπελο Ολυμπιακό.
1: Δεν λέω τέτοιο πράγμα, αλλά στο δικό μου το μυαλό Κυριακή πρωί είναι ότι ό,τι έκανα Παρασκευή πρέπει να κάνω και την Κυριακή.
0: Φοράς και το ίδιο σοβρακό.
1: Ίδια ρούχα. Πήγα Παρασκευή βράδυ, έβαλα πλυντήριο για να είναι καθαρά τα ρούχα.
0: Μια χαρά, παιδί είσαι. Ναι, κοίταξε, αυτό είναι για τον καθένα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: για...
1: είναι η πετριά η δικιά μου αυτό, δεν το συζητάμε.
0: Όχι, ρε, τα γούρια είναι για να ηρεμείς λίγο, να βγάζεις την έντασή σου, να εσωτερική, εσωτερικός καθησυχασμός. Κατάλαβες.
1: Ναι, κάπου, πλέον, φίλε... κάπου πάει στην απέναντι πλευρά λίγο με μένα με τα γούρια. Δηλαδή...
0: Ναι. Ναι. Εγώ τι να σου πω, δεν έχω γούρια.
1: Όταν παίζει ο Ολυμπιακός, πολλά.
0: Δεν έχω γούρια. Αλλά πλέον δεν μπορώ να βλέπω παιχνίδια που παίζονται στο. Την κόψη του ξηραφείου. Τι, ποιος ήρθε εδώ.
1: Έστειλε ο αγαπημένος που φτιάχνει το mail, ξέρεις, ανάλογα με αυτό που θέλει να πει.
0: Ο ψαγμένος.
1: Ο ψαγμένος, μπράβο. Λέει στην περιγραφή, θέλουμε στα μαντέλα papaki@gmail.com του φιλικού του ΠΑΟ. Έχω περιγράψει Παναθηναϊκό στο Sky, ραδιόφωνο όμως.
0: Με Άζαξ παίζει,
1: Με Άζαξ. Είχα περιγράψει το 6 ήταν ή το 5. Πότε είχε παίξει με την Μπαρτσελώνα με Μαλεζάνη.
0: Τι μου λες τώρα, ρε φίλε.
1: Ναι, τότε έκανε ο Γαβαλάς ρεπορτάζ Ολυμπιακού εδώ. Δεν είχα ρεπορτάζ Ολυμπιακού και πήγα στη Βαρκελόνη να περιγράψω το Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελώνα Παναθηναϊκός.
0: Ρε, εσύ εδώ ο Φιλέρης στο Magic περιέγραψε τον τελικό που σου είχε
1: κάνει.
0: Ευρωλίγκα Παναθηναϊκός.
1: Φοβερή περιγραφή. Magic, φοβερή περιγραφή είχε κάνει ο Φιλέρης.
0: Ο άνθρωπος είναι φοβερός επαγγελματίας.
1: Ναι. Φοβερή περιγραφή.
0: Ρε, εσύ. Στο Magic το είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Το είχε πάρει
0: ναι. Το Final Four και το σήκωσε ο Παναθηναϊκός. Και λέγανε πού, πώς θα το μεταδώσουν, τι θα κάνουν.
1: Λέγανε ότι θα πουλήσει τα δικαιώματα το Magic, δεν πούλησε τίποτα. Και έχει κάνει ο Φιλέρης φοβερή περιγραφή.
0: Δεν καταλάβαινε Χριστό. Πήγε Φιλέρης, έκανε τη δουλειά του όπως πρέπει. Καλό απόγευμα. Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε στην ακαδική φιλοξενία στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου. Άσουρε Γιάννη, πανηγύρι το βραδάκι, χορό Γουρουνοπούλα.
1: Τρο Γουρουνοπούλα.
0: Ε?
1: Τρος γουρνοπούλα.
0: Κοίταξε να σου πω την αλήθεια, παλιά μ' άρεσε το χοιρινό. Τώρα δεν τρελαίνουμε.
1: Γουρνοπούλα λέω, άστα το χοιρινό. Το χοιρινό είναι και μια μπριζόλα. Γουρνοπούλα έτσι. Στη σούβλα, πανηγυριώτικη. Κανονικά.
0: Δεν τρελαίνουμε.
1: Και κλαρίνα από πίσω και μπύρα κουτάκι.
0: Δεν τρελαίνουμε. Θα φάω.
1: Και κανονικά θέλει.
0: Θα φάω ένα κομμάτι.
1: Θέλει και καρέκλα. Δεκαετία του 80 με το πλαστικό το κορδόνι γύρω-γύρω που σου πιάνει και τις τρίχες από φοράς βερμούδα.
0: Πάμε, έχουμε και άλλα μηνύματα. Έρχονται Αλεξάνδρα, Χρήστος, Δημήτρης,
1: θα τα διαβάσουμε,
0: θα τα διαβάσουμε μανιά, ναι. Αγαπημένοι. Οι παιδιά, κάντε λίγο υπομονή. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη θετική σας ενέργεια.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε συμμετοχή.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες.
10: Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 745 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Απόγευμα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Τη διαδρομή των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις, εξετάζουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εμψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του, ενώ εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και καταξιέθηκαν αφιξά κοκαίνης και κεταμίνης, συσκευασίες καταργασμένης κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη. Σε βάρος του εκκρεμούσε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που είχε εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές για αλαθρέα διακίνηση, καθώς και μέτρο άρνησης εισόδου και διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας στο χώρο Σέγγεν από τις γερμανικές αρχές. Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσματοπολία σε περιοχές της Αττικής, μελία που υπερβαίνει τις 370.000 ευρώ, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 9 μέλη από 21 έως 45 ετών, ενώ οι δράστες πριν από την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων αφαιρούσαν οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών. Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε 54χρονη στη Θεσσαλονίκη για θανάσιμη παράσυρση γάτας. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές ότι η 54χρονη παρέσυρε με πρόθεση το ζώο, κατηγορία που ήδη αρνείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να στηρίζεται σε βίντεο από κάμερα παρακείμενου καταστήματος. Η γυναίκα παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Επανεξελέγηση πρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, η Άλις Βάιντελ, με 81% των ψήφων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το χώρο του συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος, διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις του. «Είμαστε το νέο κόμμα του λαού», είπε η Βάιντελ, και ενώ το AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά και από την τηλεόραση του Sky. Με 2-0 ιτήθηκε η Μαρία Σάκαρη από την Ιταλίδα Παολίνη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Wimbledon.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ.
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παρουδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και τον Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλη.
0: Άσπα, πιάσανε, άσπα. Ναρκωτικά στην Μεκονό.
1: Είσαι σίγουρη.
0: Είσαι σίγουρη. Μήπως διάβασες λάθος. Αυτός ήταν καταζητούμενος στη Γερμανία, στην Ιταλία, Σέγγεν και τέτοια. Και τον βρήκαν στη Μύκονο. Πώς γεννιέται αυτό. Sky 100,3. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
17: Rock you like a hurricane.

0: Παναγιώτης Παπακαλούσης, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη, Νικόλα Σταματέλος και Μινά. Πάμε, πάμε, δώσε. Ανδρίτσο, Ανδρίτσο. Δεν ακούει, μιλάει εκεί με τη Σαμαραδέλη. Ανδρίτσο, δεν ακούς, δεν ακούς. Δεν ακούς, δεν ακούνε απ' έξω την εκπομπή.
1: Δηλαδή ούτε απ' έξω
0: δεν μας ακούνε. Δηλαδή να το ακούσει η διοίκηση, αύριο δεν κάνουμε εκπομπή. Τέλος.
1: Αύριο δεν κάνουμε, μπράβο, δεν κάνουμε. Φύγε να φύγω νωρίτερα.
0: Πήγε να κοιμηθείς νωρίς, γιατί αύριο έμαθα ότι είσαι στη Φέη τη Μαυραγάνη.
1: Ρωτάει ο Αλέξανδρος από Πειραιά, ο οποίος είσαι στο μαντήλι. Το μαντήλι που είχες στο πέτο.
0: Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Πήγαινε να κοιμηθεί νωρί.
2: Η Μαυραγάνη στα ξημέρωτα ο Τσαμόπουλο.
0: Αλλά
2: πηγαίνει και μία ώρα πριν.
0: Ναι.
2: Αυτό κι αν είναι επαγγελματισμό.
0: Σήμερα ήρθα 5 και 10.
1: Πρωί μπορεί να έρθει. Βράδυ μη του πει.
0: Αυτό. Δεν μπορώ, ρε παιδιά.
2: Γιατί έβλεπα φωτογραφία 5 και μισή. Ήσουν στο κοντρόλ με το Μινά πριν ξεκινήσει.
0: Τον Νίκο Μινά.
2: Τον Νίκο το Μινά. Έτσι να το
0: πει. Έλα, γιατί αύριο έχει.
2: Να σε μαγαζίνο απόψε.
0: Έχει μαγαζίνο.
1: Πετράνε έχει αδειά.
2: Από Δευτέρα, γεια σας. Από Δευτέρα,
0: γεια σας.
1: Όχι, όχι, ο Πετράν, λέω.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Άλλοι καλά που μας ενημέρωσαν. Δηλαδή, Πετράν θα είχα πασάρει. Και όχι τον Νίκο.
2: Άντε, παιδιά, τα λέμε.
0: Άντε, καλό δελτίο, αδερφούλη.

0: Εγώ γενικά τα κάνω εκπομπέ με τουλάχιστον μια ώρα πριν. Ό,τι είναι η ώρα. Ήμουν στο σπορ 24 με Διαμαντόπουλο διευθυντή. Και κάναμε 8-10. Και πήγαινε 7 η ώρα. 7 παρά 10. Και αποφασίστηκα και δεν χωράγανε διαφημίσει να μα κάνουν 3 ώρα με το Θανάη Λέκη. Σουνταριζού και μου λέει 7-10. Εξάλλου μου λέει 7 η ώρα άρχισε. Του λέω ρε, έρχομαι 7 γιατί αρχίζει να πει 8. Τώρα που μου δώσε 7 που έχουμε από τι 6. Είναι η διορυθμή μου. Το σταγόνιο του έχω μάθει.
1: Και εγώ θέλω να πηγαίνω νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ το παρακάνει λίγο. Νομίζω.
0: Εντάξει. Έχω βρει το μέτρο μου τόσα χρόνια. Καταλαβαίνεις.
1: Συμφωνείς με τον Παπακαλού αυτό που είπε?
0: Ποιο, δεν άκουσα.
1: Ότι αυτό λέγονται γεράματα.
0: Ποιο?
1: Το να ξυπνάς νωρίς, να μην έχεις πρόβλημα.
0: Όχι, αυτό το κάνω πάντα ρε εσύ. 30 χρόνια ραδιόφωνο. Δεν μου λες, έτσι χώθηκα εγώ στο ραδιόφωνο.
1: Είδες το μόνος που ξυπνάγε νωρίς.
0: Ναι. Ήμουνα στο πρωινό του μέρα και αρχίζω σου ανοίγει ο Sport FM πριν 30 χρόνια. Και τέλος πάντων πάω εκεί το Σεπτέμβριο, ξέρω εγώ το Χριστάρα και αυτά του Σπυρακού. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει θα διδάσεις σχολή, έκανα μια ώρα αθλητικό δίκαιο. Και μου λέει εκπομπή μου, λέει, δεν έχουμε σλότ ας πούμε, πού να σε βάλω μου λέει. Έχω ένα κενό μου λέει το Σάββατο, αλλά είναι, τώρα σοβαρά μιλάω, αλλά είναι μου λέει πολύ πρωί. Του λέω τι ώρα, 9-11. Φίλε, δεν πηγαίνανε πριν τις 11, δεν πήγαινε κανένας. 1996. Και του λέω, ρε Χρήστο, εντάξει, τι να κάνω. Πού πέταγα τη σκούφια μου.
1: Για σένα ήταν μεσημέρι.
0: Τι να κάνω, ρε Χρήστο, φάθω. Εντάξει, είχε κενό 9-11. 11 η ώρα άνοιγε το ραδιόφωνο. Το Σαββατοκύριακο.

0: έφτασε στο κορυφαίο δίδυμο. Μιχάλης από το Ηράκλειο Κρήτης. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Είναι ο άνθρωπος που θεωρεί προδότη το Σαμαρά.
0: Ναι. Ο Χρήστος λέει. Α, ο Χρήστος από το Τρισάθλιο, ναι. Πάντως ο Dr. Death έχει pattern, λέει, και εμένα. Ακούω μόνο τα δύο τελευταία λεπτά, ώστε να συγχύζομαι τόσο. Όσο το Σάββατο σωματική και την Κυριακή ψυχική υγεία, δεν γλιτώνεις από τίποτα. Χαιρετίσματα το Τρισάθλιο και παραλίγο τέζα λόγω Κογκού Λονδίνο.
1: Παραλίγο, εργά μου το. Δεν το έκανε το 2-0 το Κογκό να ήταν όλα καλύτερα. Δεν τους πάω μία.
0: Ποιους?
1: Τους Άγγλους.
0: Τους Άγγλους, ε.
1: Κάτσε, γιατί την εθνική ομάδα λέω.
0: Γιατί έχουμε θέμα.
1: Τι θέμα?
0: Μπορεί το Μουντιάλ να κυριαρχεί της επικαιρότητας, αλλά έχω να πω από τότε που η εκπομπή του Dr. Death σταμάτησε να ασχολείται με τους καρκίνους και άρχισε τα διατροφικά, πήρε τα πάνω της στην εκτίμηση του κοινού. Ναι, ας μην το κάναμε εμείς διαφήμιση και να σου έλεγα εγώ. Εμείς γίναμε ο αγωγός για να εκφράζετε τη γνώμη σας.
1: Ο καλός αγωγός.
0: Καλός. Γεια σου, Κώστα Καβέρα, δικηγοράρα. Μηνά, καλησπέρα. Ο τουρισμός φέρνει έσοδα στην οικονομία και μάλιστα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν παράγει ούτε τσατσάρες. Αυτές λοιπόν οι τοπικές κοινωνίες που διαμαρτύρονται για τον υπερτουρισμό να μην έχουν συνέχεια, λέει, το χέρι απλωμένο για παροχές και επιδόματα. Λευτόδεντρα δεν υπάρχουν. Ναι, εσύ Κώστα, εντάξει, συμφωνώ, αλλά φτιάξει μια υποδομή. Δηλαδή σε λίγο θα μπαίνουμε στα σπίτια, αυτό σου λένε. Μεγάλωσε λίγο το λιμάνι, γιατί το πίζεις το λιμάνι. Κάνε υποδομές.
1: Συμφωνώ.
0: Υπάρχουν σχέδια που δεν έχουν αρχίσει καν να τα υλοποιούν.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Έχει σχέδια γιατί βλέπει ότι εκεί πίζει το πράγμα. Δεν μπορεί να, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει
0: δηλαδή
1: έτσι όπω θέλει.
0: Έχουμε
1: τον κόσμο.
0: Περάσει την υπερβολή αυτό.
1: Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο έτσι όπω πρέπει και έτσι όπω θέλουν και οι αρχέ. Γιατί δεν κάνουν δύο πράγματα. Είναι, λέει, τα σχέδια. Τι αν τα κάνω, σαν το κτηματολόγιο. Ακούω το.
0: Πες, τώρα γιατί πονάει τώρα. Πες.
1: Έχω ακούσει για το κτηματολόγιο, ούτε ξέρω πόσε φορέ θα λυθεί.
0: Τι.
1: Δεν θέλει με τίποτα. Και είναι σε φάση που σου λένε. Πρόσφατα δεν βγήκε ο Πρωθυπουργός και το λύσαμε.
0: Ποιο?
1: Το κτηματολόγιο. Το θέμα με το κτηματολόγιο. Ένα θέμα, λέει, πονάει όλη την Ελλάδα. Ναι. Μην πω τώρα τη λύσανε και μας πιάσει το εσουρού και πληρώνεις και εσύ μαζί με εμένα.
0: Γιατί εγώ τι πληρώνω εγώ.
1: Μαζί με εμένα.
0: Ατομική ευθύνη. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή εσύ άμα βγεις και βρίζεις τον Κυριάκο, την πληρώσω εγώ.
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν, διαχωρίζω τη θέση μου που λέει και ο Βουλαρίνος.
1: Προτιμώ την ατάκα Κυριάκου Θωμαίδη. Η εκπομπή δεν υιοθετεί.
0: Ο Τσαμούμπρος δεν υιοθετεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εσύ θα πληρώσω, εσύ θα κάνω αγωγή. Τι είμαι εγώ, διευθυντής. Στο διευθυντή και σε σένα. Πώς με βλέπεις. Λοιπόν, μηδέν άγαν, φίλε Κώστα. Αυτό είναι, όχι υπερβολές. Αυτό λέμε γιατί ταλαιπωρεί τον κόσμο. Δεν θα κάνουμε τώρα. Σειρά προσπαθώ να πάρω μια σειρά στα μηνύματα.
1: Είναι πολλά. Είναι πολλά και εγώ με την ανανέωση τα έχω χάσει πολλά.
0: Λοιπόν. Sorry, παιδιά, ε.
1: Να πούμε μια καλησπέρα στο νέο μας ακροατή, το Γιάννη από την Κόρινθο.
0: Γεια σου, Γιάννη. Από την Κόρινθο.
1: Από την Κόρινθο. Πρώην μπασκεμπολίστας.
0: Καλησπέρα, παιδιά από Κύπρο. Γεια σου, ρε κουμπάρε. Μιχάλης Μιχαήλ. Σαν σήμερα ο Μάρκους Μέρ κοιτάζει το ρολόι του, βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα και δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται ο ήχος της που γράφει το τέλος στον τελικό του Euro 2004. Είναι βαριά. Του Τσολιά, είναι βαριά. Η φουστανέλα, του Τσολιά.
1: Πω, σαν χθες μου φαίνεται αυτό πάντως. Αυτός ο τελικός, σαν χθες μου φαίνεται.
0: Φίλε, δεν είναι, νομίζω ότι δεν το έχουμε ζήσει. Νομίζω ότι το έχω δει σε ταινία.
1: Ήτανε το 4 στο
0: νομίζω
1: ποδόσφαιρο.
0: Νομίζω ότι το έχω δει σε ταινία.
1: Το 4 στο ποδόσφαιρο, το 5 στο μπάσκετ.
0: Τίπα, ήταν το 87. Πρώτη τεράστια. Επί Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Η μοναδική φορά που πήγε σε γήπεδο.
0: Ναι, στο ΣΕΦ εδώ απέναντι.
1: Εδώ στη γειτονιά
0: με το Euro το 1987. Αλλά μετά με Κώστα Καραμαλή. Να τα λες αυτά, Φαφουτί. 2004, 2005, Παπαρίζου. Ήρθε ο Κώστας της Ραφίνας και τα σαρώσαμε όλα.
1: Ο Κώστας της Ραφίνας, πρωτάθλημα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ευρωπαϊκό και Eurovision. Και αυτό έχει υποθεί στην Ελληνική Βουλή.
0: Τι
1: δεν έχει υποθεί μόνο στην εκπομπή μας.
0: Τι άλλο να κάνει ο Κώστας, τι άλλο να κάνει. Και εδώ δεν πάει να κερδίσει σάκαρη.

0: Αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα αγαπημένη μου. Έμαθα απόψε ότι ίσως χρειάζομαι ψυχοθεραπεία επειδή είμαι λιγούρα και μου αρέσει η μαγειρική μου. Οκ, okay, next. Ποιος ήταν από αυτά?
1: Α, ο Dr. Death. Γιατί έλεγε ότι άμα τρως μια πίτσα ολόκληρη είναι θέμα και τέτοια πράγματα.
0: Θέμα
1: είναι αν δεν φας την πίτσα ολόκληρη. Και αφήσεις. Εκεί υπάρχει θέμα.
0: Κοίτα, περίμενε. Μπορεί να αφήσεις τώρα δύο κομμάτια.
1: Τι δύο κομμάτια? Σε οκτάρα πίτσα.
0: Δύο κομμάτια να τα φας το πρωί παγωμένα.
1: Σε οκτάρα πίτσα, ξαναλέω. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και οι δεκάρες, οι δωδεκάρες που είναι σαρόδα από τρακτέρ.
0: Πάρε μια δεκάρα.
1: Σε κανονική πίτσα οκτάρα δεν μένει τρίμα.
0: Ωραία, πάρε δεκάρα και δύο κομμάτια, τα βάζεις στο ψυγείο.
1: Ναι.
0: Σα σημόχαρτο έτσι.
1: Ναι.
0: Και τα τρως το πρωί παγωμένα.
1: Με τον καφέ.
0: Παγωμένα, αφήσεις καφές. Λοιπόν, όπως και ο Νίκος, ήθελα και εγώ να περάσει η Κροατία, λέει η Μανιάνα. Μεταξύ μας δεν χωνεύω τον Ρονάλντο. Ο άντρας μου τον αποκαλούσε Τσοκλεδίκη. Τσοκλεδίκη.
1: Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Τι σημαίνει αυτό, δεν μπορώ να το πω δημοσία. Θα σας το γράψω τα φιλιά. Βάσο! Α, Βάσο την είπα προηγουμένως. Γεια σου, Χριστάρα! Έχετε μείνει πάγιες ποτέ δίπλα σε δημοτικό σχολείο? Εκεί να δεις τσακωμή.
1: Έχει δίκιο. Έψαχνα να παρκάρω γύρω στη μία πριν χρόνια. Μία και κάτι που σχολιάει το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Κοντά στα γραφεία του Ολυμπιακού.
0: Τι είναι τσακωμή?
1: Παρκάρει ο άλλος όπου θέλει. Μου τύχε μέσα στη μέση.
0: Ναι, ναι.
1: Έκλεισε το δρόμο κανονικά. Επειδή περιμένει το παιδί του.
0: Ναι.
1: Εγώ έψαχνα να πάω κάπου να παρκάρω. Κλειστός ο δρόμος κανονικά. Εκεί, όπως το λέει για τους τσακωμούς για το πάρκινγκ που λέγαμε πριν, ότι έρχεται ο άλλος και σου κλείνει το πάρκινγκ. Αυτό το πράγμα.
0: Κλείνουν τους δρόμους.
1: Ναι, αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης Λιξούρη. Ο Νικόλα, με την άδεια για να γίνει το καινούργιο γήπεδο Καραϊσκάκης, τι παίζει? Υπάρχει θέμα με το ύψος του γηπέδου?
1: Υπάρχει.
0: Γιατί αργεί η πολιτεία να δώσει την άδεια? Θέλουμε ωραία πράγματα να γίνονται, αλλά το κράτος όλο και χειρότερα τα κάνει. Τα είπε ο πρόεδρος. Έχουν δώσει άδειες να χρηστούν ουρανοξύστες. Και εδώ πέρα για 20 μέτρα το έχουν ζητήσει.
1: 20 είπε ο Βαγγέλης. Είπε 20, αλλά είναι λιγότερο. Είναι 12. Ναι, είναι 12. Εντάξει, μπορεί. Το είπε στην τηρήμινη του λόγου.
0: Όπα. Δεν υιοθετώ τη θέση του Νίκου Σταματέλου. Του Γκριζομάλη. Τώρα και γυαλιά. Ναι, μήπως έχουν κοντρά.
1: Μήπως. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν άρχοντας ο Καρεμπέ.
0: Γιατί είπε ότι αν είχε δοθεί άδεια από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξεκινούσαν τώρα τα έργα.
1: Συμφωνώ.
0: Τώρα χάνεται μια χρονιά.
1: Και θέλει δύο χρόνια από την ημέρα που θα ξεκινήσουν τα έργα.
0: Αν δοθεί τώρα, μέχρι πότε, μέχρι το Σεπτέμβριο, θα αρχίσει τον επόμενο Μάη. Το τέλος.
1: Μόλις τελειώσει η σεζόν.
0: Ναι. Και θα πάει η ομάδα, λέει, στο ΑΚΑ.
1: Δύο χρόνια.
0: Δεν είναι και ο Παναθηναϊκός?
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός.
0: Μπαίνει στο γήπεδο.
1: Μπαίνει στο γήπεδο. Τελευταία χρονιά που είναι στο.
0: Άλλη γήπεδάρα. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει φιλικό με τον Άζαξ.
1: Και έβαλε γκολ ο Τετέι. Προηγείται 1-0 ο Παναθηναϊκός.
0: Το δείχνει η τηλεόραση του Sky απευθείας 17ο λεπτό.
1: Τετέι.
0: Φίλε, και ωραία μετάδοση, φίλε. Ωραίες λήψεις, γιατί εγώ δεν ακούω, βλέπω.
1: Ναι, ωραίες λήψεις. Είναι τα γήπεδα τα κλασικά, έχω πάει σε αυτό το γήπεδο.
0: Ναι, ρε φίλε, θυμάσαι.
1: Είναι στο Έρμελο που έκανε προετοιμασία Ολυμπιακός χρόνια τώρα. Γι' αυτό έχω πάει, αλλιώς δεν είναι. Δεν είναι τον Μπερναμπέου να πεις.
0: Ναι, φίλε, θυμάσαι παλιά που μεταδίδαν τα φιλικά με μια κάμερα μέσα στο
1: μονοκάμερο.
0: Μονοκάμερο. Και δεν έπρεπε να βγάζει τα μάτια σου. Τώρα είναι κανονική μετάδοση.
1: Θυμάσαι που παίζανε με κάτι μπειραρίες και έλεγε 15-0, 12-0, 17-0. Ναι. Που μαγεύαν τα πλήθη και ερχόντουσαν τα επίσημα και από εδώ πάνε και άλλοι.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα στην αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του σταθμού της καρδιάς μας. Αλεξάνδρα. Πολύ αγαπημένη και η πάντοτε ευγενής και γλυκύτατη κυρία Μπουλιέρη. Μπουλιέρη, για σένα λέει. Για το θέμα, λέμε, τα κατοικίδια που συζητούσατε πριν, θα γνωρίζετε βέβαια την παροιμία το παιδί και το σκυλάκι, όπως μάθει από μικράκι. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Συμφωνώ απολύτως. Καλησπέρα, Μινά. Ο Δημήτρης. Παρκάρει τύπος μπροστά στο πάρκινγκ μου και πάει στην απέναντι πολυκατοικία που έχει πάρκινγκ. Κορνάρι, κατεβαίνει. Του λέω, ρε μεγάλε, γιατί δεν έκλεινε το πάρκινγκ του και κλείνει το δικό μου?
1: Εκεί που πήγες. Καλά λέει ο άνθρωπος. Πήγες απέναντι. Κλείσε το απέναντι.
0: Είναι άλλοι που φθονούνε. Λέει, έχεις πάρκι? Ναι, ρε βλάκα. Γιατί το πάρκινγκ πιάνει μια θέση, μάλλον η γκαραζοπορτά, και μπορεί να έχει μέσα από 3 έως 5, 6, 7, 8 αυτοκίνητα. Άμα βγουν αυτά στη γειτονιά, που θα παρκάρει? Θα τον βάλει το δικό σου.
1: Ο Κώστας ο Β'.
0: Ε!
1: Μη φωνάζει. Κοιμάται ο κόσμος.
0: Δεν ακούω.
1: Ο Κώστας ο Βίτα λέει την πίτσα παγωμένη την έτρεγε ο Σταλόνε στο κόμπρα και την έκοβε με το ψαλίδι.
0: Ναι, ρε, πού το θυμήθηκε.
1: Εγώ δεν θυμόμαι αυτό.
0: Ναι, έβλεπα πολύ Σταλόνε, Σβατζενέγκερ. Ο Βάγγελς μας λέει για το ράλι Αιγαίο. Θα τα πούμε αυτά και αύριο. Κάτι το φανταστικό είναι σχεδόν 600 μίλια με μια ανάσα. Το ρεκόρ είναι τερματισμό. Αύριο είναι η εκκίνηση από το Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.
1: Τι ώρα είναι, εσύ που τα ξέρεις όλα?
0: Μα μεσημεράκι μου φαίνεται.
1: Μεσημεράκι.
0: Κάτσε από τώρα.
1: Έχει θάλασσα, γι' αυτό λέω. Ό,τι έχει σχέση με θάλασσα.
0: Μα εμείς τους βγάλαμε πρώτοι. Θα ξεχνάς.
1: Εγώ δεν ξεχνάω. Άλλοι ξεχνούν.
0: Ναι. Τη ιστιοπλοεία την αγαπάμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε χορηγοί. Πηγαίνουμε μόνοι μας.
1: Ό,τι έχει σχέση με τη θάλασσα το αγαπάμε.
0: Ναι. Ωραίο άθλημα η ιστιοπλοεία, φιλέ. Σου ανοίγει το μυαλό.
1: Πιο ωραίο από το πόλο δεν υπάρχει.
0: Πιο πόλο,
1: αλλά δεν έχω κάνει
0: το γλυκού νερού. Άλλο πράγμα. Το πόλο.
1: Είναι λατρεμένο άθλημα.
0: Με παλιές μελέτες, δεν έχω δει καμιά επικυρωποιημένη. Είναι ίσως το πιο δύσκολο άθλημα γιατί σε κινείσαι συνέχεια και είσαι έξω από το στοιχείο σου.
1: Ήταν τρίτο πιο δύσκολο άθλημα πίσω από την επαγγελματική πυγμαχία με τους 10 γύρους σε τέτοιους αγώνες και το μαραθώνιο με σκι. Παλιά, όπως λες και εσύ. Μας το είχε πει πριν πολλά χρόνια ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο νυν πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

0: Γι' αυτό βλέπεις ότι και μεγάλες πολυεθνικές, τραπεζικά ιδρύματα και όλα αυτά στέλνουν τον κόσμο τους σε κάνει ανοιχτή θάλασσα στην πλοία. Γιατί θέλει στρατηγική. Φαντάσου τώρα τα παιδιά που τρέχει το καθένα μόνο τι αναδιάδες.
1: Φτιάχνουν στρατηγική.
0: Καταρχάς, ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι πάντα ο ίδιος. Μπορεί να φυσάει πολύ, μπορεί να μην φυσάει καθόλου, να κάθονται και να περιμένουν.
1: Να φυσάει και να σταματήσει.
0: Υπάρχουν ρεύματα, αλλάζει ο καιρός. Και πρέπει εκείνη την ώρα να είσαι μόνος σου, να συναγωνίζεσαι τους άλλους και να μετράς και τον καιρό. Για σκέψου. Να προσαρμόζεσαι, να. Μια φορά σε έναν μεγάλο αγώνα, κορυφαία αυτή μορφή, ο Τάσος ο Μπουντούρης είχαν πάει όλοι στα Βέντο.
1: Ολυμπιονίκης.
0: Ολυμπιονίκης, ναι. Και ήταν και εκεί ο κορυφαίος Άγγλος ιστιοπλός, μια θρυλική μορφή, δεν θυμάμαι το όνομα του. Οπότε είχαν πάει όλοι από τη μια πλευρά, ήταν μέσα με τον Δελιγιάννη και άλλον ένα, τον Μπούκι.
1: Ποιο Δελιγιάννη, τον Νικολά.
0: Το Δημήτρη, όχι, τον Μπούκι, ρε, τον ναι. Ιστιοπλό. Και άλλος ένας ήταν και είχαν στηθεί λοιπόν και φεύγει ο Μπουντούρης και πάει στην άλλη πλευρά μόνος. Είχε δει τον αέρα που ερχόταν, ρε φίλε. Και δίνει εκκίνηση. Και φεύγουν όλοι, κολλάνε οι άλλοι. Του ήρθε ο αέρας που περίμενε και πέρασε από μπροστά τους. Και σηκώθηκε ο Άγγλος. Το έχω γράψει, μου το έχει πει ο Μπούκι.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
10: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Νέα πυρκαγιά από την οποία απειλούνται σπίτια εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Με δεύτερο μήνυμα κλήθηκαν οι κάτοικοι από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη να απομακρυνθούν προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύθηκαν οι εναέριες και επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις στο Λειψίδριο Κιλκής. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Περιορίζεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εμψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1.000.000 τουρκικές λίρες. Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσματοπολία σε περιοχές της Αττικής με ελία άνω των 370.000 ευρώ, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης. Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυξά κοκαίνης και κεταμίνης, συσκευασίες καταργασμένης κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη. Σε συλλήψη με δαπών για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στον Πειραιά και το Ηράκλειο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: σταματέλος είναι για περιμένει να αρχίσει η αδειά του. Και είναι ακόμα εδώ, κατάλαβε.
1: Όχι αυτός που κοιτάει την ώρα.
0: Εσύ που κοιτάς την ώρα.
1: Αυτός που θα τρέχει στον δρόμο.
0: Όχι, εσύ που κοιτάς την ώρα. Δεν περνάει η ώρα.
1: Αλήθεια
0: το ατελείο το Σαββατοκύριακο του Νίκου Σταματέλου.
1: Δεν περνάει η ώρα με τίποτα.
0: Ναι, αλλά τα ωραία είναι η υπομονή. Το η αναμονή μάλλον. Που περιμένεις να έρθει. Μετά καβαλείς το αυτοκίνητο, άντε γεια.
1: Σε δύο ρόδες θα το σκώσω.
0: Σε περιμένει τροχιά. Θυμάμαι μια φορά έφευγε ο Θαναϊλάκης, πήγαινε στη Λίμνη Πλαστήρα Παρασκευή. Και το λέγαμε το πρωί στο ραδιόφωνο αυτά. Εκείνο με την κουμπάρα. Φεύγει. Καθώς πηγαίνει εκεί προς απάνω εκεί στο Μπακογιανοχώρι,
1: ναι.
0: Έχει μια σύραγγα. Φάνησε η σύραγγα, ήταν, είχε ανοιχτώσει κιόλας. Και βλέπει κάτι τύπους να του κάνουν σήμα να σταματήσει.
1: Ναι, να κόψει τώρα. Ναι.
0: Ήταν η τροχέα και αστυνομία. Δύο μηχανές, ένα περιπολικό. Βγαίνει ο επικεφαλής, του κοιτάει ο Θαναϊλάκης, τώρα μου τα λέει ο ίδιος. Και του λέει, κύριε Θαναϊλάκη, σας περιμένω.
1: Αύριο στην ευθεία του Αγρινίου λες να με περιμένουν και εμένα ή όχι?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μίνα από Καλυθέα, γεια σου Μίνα μου. Γεια σας αγόρια μου, καλησπέρα μου. Καλό σου και καλές διακοπές στον ξενοδόχος μας.
1: Να σε καλά Μίνα μου.
0: Ο εφοπλιστής πότε θα μας λείψει? Κατά τον Αύγουστο. Θα μας λείψετε, αλλά πρέπει και εσείς να φορτίσετε τις μπαταρίες για την επόμενη σεζόν. Να είστε καλά. Μα δεν είναι διακοπές, είναι θεραπεία.
1: Από θεραπεία.
0: Όχι θεραπεία. Όχι από θεραπεία. Θεραπεία. Λοιπόν, Αλάνια, μην παραξενευτείτε. Α, το σύμβουλο Αλέξη του Ασφαλείας μετά τους Ρώσους φαρσέρ. Τι φαρσέρ, αυτοί είναι πράκτορες. Μάθουμε ότι είχε βάλει λεφτά και κοσμήματα σε αλουμινόχαρτο, λέει, και τα έβγαλε στον κήπο λόγω βραχυκυκλώματος. Σε κατάλαβα, Αλέξα, σε κατάλαβα. Σε έχω δει δίπλα στον Αλέξη, σε κατάλαβα. Παιδιά μπερδεύουνε, γιατί λένε υπεύθυνος ασφαλείας και αυτά. Ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνος για το κυβέρνο επιθέσεις. Καθηγητής είναι γεωστρατηγικά. Αυτά συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό και τέτοιες ιστορίες. Αλλά φίλε, επειδή τον έχουν πατήσει και στην ναυτιλία με λεφτά, τους ξεγελάνε. Βλέπεις τον Άβρο, τον Παπακαλούση. Με τη φωνή του, τη φάτσα του κανονικά. Εντάξει, υπάρχει τρύπα, αλλά είναι σαν το ντόπινγκ και το αντί. Δεν είναι ότι τον πήραν τηλέφωνο και τον ξεγελάσαμε τη φωνή. Έβλεπε μπροστά τον Παπακαλούση και του μίλαγε ο Παπακαλούση.
1: Το θέμα είναι τι είπε στον Παπακαλούση. Στο Ρώσο Παπακαλούση.
0: Ναι, εντάξει, τώρα κι εσύ, άμα μιλάμε και θεωρεί ότι.
1: Καταρχάς, αν δει τον Παπακαλούση απέναντι και δεν φοράει λαχανία ακουστικά, καταλαβαίνει ότι είναι ψέμα.
0: Ρε, αυτή είναι με τι μυστικέ υπηρεσίε, πιστεύω. Ήξεραν τι συζητάει με τον αντίστοιχο,
1: ναι,
0: τον Ουκρανό, και τον πήγανε προ τα εκεί. Στο τέλος την κατάλαβε.
1: Φαντάζομαι τι έχει πει.
0: Στο τέλος την κατάλαβε. Εδώ άλλη σου λέω, παίρνει ο Χ και λέει, δώσε λεφτά στην εταιρεία μέσα.
1: Ναι.
0: Βάλε 2 εκατομμύρια εκεί, στο λογαριασμό. Έχει τύχει και σε γνωστή εταιρεία. Ναι, κάποιοι την έχουν πατήσει.
1: Κάποιοι τους κόβει.
0: Τους έκοψε γιατί του φάνηκε του λογιστή μεγάλο το ποσό. Λέει, κάτσε να πάρω τον διευθυντή του, Σταματέλο. Παίρνει τον διευθυντή του, λέει.
1: Τον ηγούμενο.
0: Τον ηγούμενο. Του λέει, Νίκο, ναι, πήρε τον μπος και μου λέει να στείλω 5 εκατομμύρια εκεί, στο Τζαμούπουλο. Τι. Κάτσε, του λέει, περίμενα να τον πάρω να συνεννοηθώ. Και πήρε τον μπος και του λέει, ποιος είπα εγώ τίποτα πράγμα. Που να μου κοπεί το χέρι! Και έτσι καταλάβανε, ας πούμε, ότι είναι απάτη. Και το μεταξύ σου λέω, το είναι, η κυβερνοεπιθέση είναι σαν το ντόπινγκ. Είναι πάντα πιο μπροστά από το αντιτόπινγκ.
1: Αυτό είναι τεράστια αλήθεια.
0: Και μου λένε οι φίλοι που είναι σε εταιρείες στον τομέα του security και των κυβερνοεπιθέσεων και των κομπιουτεράδες, όλοι αυτοί σπουδαγμένοι και τέτοια, μου λέει, κοίταξε να δεις, εμείς κάθε μέρα αποκρούμε χιλιάδες επιθέσεις, εκατοντάδες, χιλιάδες, ανάλογα στη μέρα. Αυτή, μία να τους περάσει,
1: είναι κερδισμένη.
0: Μας διαλύσαν.
1: Είναι κερδισμένη, ακριβώς.
0: Δηλαδή το κατάλαβες. Ναι. Μπορεί να σε αφήσει το πλοίο καραβοφάνατο. Να πάρει τον έλεγχο και να είναι μόνο του. Τίποτα. Και μπαίνανε και από τα κινητά. Πήγαινε ο άλλος στην καμπίνα μετά τη βάρδιά του και αυτή έμπαινε και σκρόλαρε να μπει να δει. Όσο το επιτρέπουν βέβαια οι μονάδες που έχει.
1: Ναι.
0: Και μπορούσαν να του χακάρουν το κινητό. Ναι, τα έχω δει σε συνέδρια. Και από το κινητό να χακάρουν το πλοίο.
1: Από το κινητό να χακάρουν το πλοίο.
0: Και τώρα εξελίσσονται όλα.
1: Α, μπαίναν στο WiFi του πλοίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το πηγαίνανε
0: ανέσυντα. Και μετά ζητάνε λίτρα. Αυτά που λέτε. Ναι, ρε Νικόλα, θα έπρεπε να υπάρχει, λέει, drive-in στα σχολεία. Λέω παλιό φιλελεύθερο.
1: Ωραία, παλιό φιλελεύθερο. Να υπάρχει drive-in, αλλά μην χτυπάει το κουδούνι 1 και 4 και μου κλείνει το δρόμο από τι 1 παρα 10. Από τι 1 παρα 10. Αυτό λέω. Το να κλείσει το δρόμο 1 και 10 που θα περιμένουν όλοι οι γονεί στη σειρά είναι λογικό. Δεν είπα κάτι παράλογο. Αλλά να κλείσει το δρόμο και κεντρικό δρόμο ένα 20 λεπτό πριν. Εντάξει, εκεί είναι η υπερβολή, είναι το πρόβλημα.
0: Αν το καλοσκεφτούμε, λέει, η μόνη χώρα που έχει κερδίσει και μάλιστα 6 φορές το Ιράν είναι η Ελλάδα. 3 φορές εντός έδρας, μαραθώνα Σαλαμίνα Πλατεές, και 3 φορές εκτός έδρας, Γρανικός Ισός, Γαβγάμιλα. Τι να μας πούνε οι Αμερικάνοι. Έχουν και τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας γιορτάζουν σήμερα. The 4th of July.
1: Σήμερα μόνο η Ελλάδα γιορτάζει.
0: Τι?
1: Το Euro.
0: Ναι, και οι Αμερικάνοι το 4th of July. 6 φορές έχουμε κερδίσει τους Πέρσες. 3 εντός, 3 εκτός.
1: Όπου τους πετυχαίναμε,
0: τους κερδάγαμε.

0: Καλησπέρα από Μπραχάμι, γεια σου Διαμαντή Καβοδέτη, γεια σου GBU57, θα μιλάς με κάποιον με βίντεο κλίση και δεν θα πιστεύεις ότι είναι αυτός, θα του ρωτάς σύνθημα παρασύνθημα, έτσι θα φτάσουμε για να πιστούμε ότι είναι αυτός που βλέπαμε.
1: Όχι, σύνθημα παρασύνθημα, στρατό.
0: Ρε παιδί μου, κάποιες... το πρώτο τουρνά θα σου πω, φουνταριστούς, το θυμάσαι, πού ήταν, θυμάσαι ρε.
1: Βεβαίως.
0: Άμα όλος με κοιτάει σαχάνος.
1: Αυτά είναι σε ρητή κατανάλωση. Όποιος θυμάται, θυμάται. Βέβαια έχει κόσμο το τουρνουά των φουνταριστών, οπότε μπορεί και να το ξέρει. Και να σε διαβάλει. Να σε τρυπήσει. Είχε κόσμο. Θυμάσαι τι είχε γίνει.
0: Εδώ είχε δύο παιδικά πάρτι και έρχονταν όλοι οι μπαμπάδες από εκεί. Λέω, τι κάνετε εδώ για να παίρνετε. Όχι, λέει, είχε ένα παιδικό πάρτι. Και μας είπαν ότι είστε εδώ και από εδώ. Πήξιμο.
1: Λίγο πιο σοβαροί να ήμασταν στον πρώτο αγώνα, θα πηγαίναμε τελικό. Ότι ναι, τον τελικό θα τον χάναμε. Είχαν πολύ καλή ομάδα νικητές. Πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, αλλά ήταν τρία παιχνίδια. Ναι, γιατί δεν είχατε προπονηθεί μεταξύ σας. Εμείς δεν παίξαμε.
1: Το λέω. Το λέω.
0: Τα άλλα δεν τα πήρατε κανονικά. Παναγιώτης Βαρούχας εκεί, εποπτεύων. Φαντάζομαι τώρα, σφυρίζαν διαιτητές κανονικοί. Δεν το...
1: Άμα φέραν κανένα λάθος με Βαρούχα μπροστά.
0: Πάμε στο είχα ξαναπεί σε κάποιες εκλογές και βγει με 97%. 96-97. Δεν θυμάμαι πριν χρόνια. Και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: εσύ πρόεδρε, 97%. Ναι, μου λέει, στους άλλους είχα δώσει άδεια.

0: Ο Χρήστος λέει: το πρόβλημα δεν είναι με αυτό που την έπαθε, αλλά γιατί τα συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργήσαν. Οποιοδήποτε μη ειδικό μπορεί να την πάθει. Αυτό που λέει ο Μινάς για χακάρισμα καραβιού από κινητό έχει δίκιο. Είχαμε ανάλογο σεμινάριο στην εταιρεία ενέργειας που δουλεύω. Σε ευχαριστώ, ρε Χριστάρα.
1: Απίστευτο πάντως να ξέρεις να μπαίνουν από το κινητό σου. Έχει ξεφύγει. Συμφωνώ μέχρι τελείας αυτό που είπες ότι η κυβερνητήθες. Μπράβο. Το ντόπινγκ είναι πάντα μπροστά από το ντόπινγκ. Πάντα. Γιατί βρίσκουν φάρμακο. Το έχει πάρει ήδη ένας αθλητής, έχει κάνει τα ρεκόρ, τα μετάλλια, έχει πάρει τα μετάλλια, τα έχει σαρώσει όλα. Και μετά από χρόνια σου λένε απαγορευμένο.
0: Γι' αυτό το κρατάνε όμως πλέον και μπορούν να κάνουν έλεγχο και 10 χρόνια πίσω και τους έχουν πάρει μετάλλια ολυμπιακά, παγκόσμια. Γιατί εξελίχθηκε το αντιτόπινγκ και λέει για πάρουμε τα δείγματα τότε. Στον Τζαμόπουλο που είναι σαν τον Σβατζενέγκερ και δεν τρέχει το 100 μέτρα. Πώς έγινε σαν τον Σβατζενέγκερ.
1: Με γιαουρτάκι για πρωινό, γουρνοπούλα για μεσημεριανό. Με την πέτσα που είναι σαν αεροσόλα Nike. Αυτό το πράγμα. Τέτοιο πράγμα. Πέτσα, αυτό είναι πανηγύρι. Συμφωνείς. Που είναι το λίπος. Τρία δάχτυλα λίπος.
0: Πού πουλάτε το γιαουρτί. Με πέτσα.
1: Όχι, για τη γουρνοπούλα λέω στην πέτσα.
0: Α, πέτσα νόμιζα. Γιαούρτι δεν είπες.
1: Γιαούρτι για πρωινό, γουρνοπούλα για μεσημεριανό.
0: Και τα δύο έχουν πέτσα.
1: Και τα δύο έχουν πέτσα.
0: Δηλαδή να βρεις αυτό με πέτσα.
1: Η γουρνοπούλα έχει και τρία δάχτυλα λίπος.
0: Πουλάνε γιαούρτι με πέτσα. Δεν έχει φάει. Πώς δεν έχω φάει. Πουλάνε.
1: Ναι. Στο πύλινο. Κρατάς και το πύλινο, όλο και κάποιον θα βρεις να του έρθει.
0: Όχι μόνο, να φτιάξει κανένα βιβετσάκι. Όπως λέει και Διαμαντής ο Καμοδέτης, όπως λέει και ο σοφός λαός, καλύτερα νωρίτερα παρά μια ώρα αρχύτερα.
1: Συμφωνώ μέχρι τελείας με τον Διαμαντή.
0: Αυτό σαν σύνθημα αριστερό μου φαίνεται.
1: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά συμφωνώ μέχρι τελείας. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει και δεύτερο γκολ στο Φιλικό με τον Αγιάξ.
0: Μπορεί να το πεις.
1: Όχι, το είπαμε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και το συζητάγαμε μεταξύ μας.
1: Κάτι στο Sky είμαστε και να το πούμε.
0: Όχι, ρε, συζητάγαμε μεταξύ μας. Το αναλύσαμε.
1: Αυτό λέω και δεν το είπαμε στον κόσμο.
0: Το αναλύσαμε όταν είμαστε στο διάλειμμα. Είπαμε αυτά εκεί να σούξουν μουξ κορδελάκια και μετά άρχισε η εκπομπή.
1: Και δεν το είπαμε. Το κρατήσαμε για. Είμαστε οι χέμηθοι.
0: Sky, τηλεόραση Sky. Άζαξ Παναθηναϊκός 0-2. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο σε 5 λεπτά. Φοβερή λήψη, φίλε. Πάρα πολύ ωραία. Για εμάς τους παλιούς που τα βλέπαμε μονοκάμερο από τον μπάγκο μπροστά και δεν έβλεπες τίποτα. Χριστό.
1: Απέναντι δεν έβλεπες τίποτα. Μπάντευες τι γινόταν.
0: Εδώ είναι επίπεδο Champions League. Έχουμε και το Μουντιάλ, φάση το 16. Πες τα, έχουμε δύο παιχνίδια.
1: Δύο παιχνίδια σήμερα στις 8. Καναδάς Μαρόκο. Βλέπω τον Ελκαμπή να περνάει και να μην έρχεται ποτέ. Ένας ο Ελκαμπή που δεν θα πατήσει προετοιμασία και ένας ο Μπέρι που δεν έρχονταν ποτέ.
0: Ο Μπέρι.
1: Το θυμάσαι τον Μπέρι.
0: Ο Μπέρι.
1: Πάντα κάτι έβρισκε.
0: Κοιμότανε συνέχεια.
1: Προετοιμασία δεν πατάγε. Σε όποια μα.
0: Κοιμόταν.
1: Πρέπει να είναι ο μόνος άνθρωπος που έχω δει να κοιμάται περισσότερο από μένα.
0: Ο Μπέρι ήταν παίκτης του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.
1: Άρη πάω Ολυμπιακό Ηρακλή. Αριστερόχειρα τρελό.
0: Που το έκανε και πλαγιαστά την μπαλά μου. Ε?
1: Γέλαγε όταν τον έβλεπε να σουτάρει.
0: Ναι, δεν είχε το χέρι που ακουμπάει μπάλα στα αριστερό και με το δεξί για του δεξιόχειρε σουτάρει και σπά και τον καρπό. Σαν να σου φυλάνε το χέρι. Αυτό την πέταγε την μπάλα τη δεξί, η παλάμη ήταν παράλληλη.
1: Με το στυλ του γέλαγε και σκοβόταν το γέλιο γιατί το βάζε.
0: Ναι, και είχε πάντα μαζί του ένα τσαντάκι. Δεν ξέρανε ποτέ τι
1: κανένας είχε δείχνει μέσα.
0: Αυτά κανένας. Που φοράτε στη μέση τα. Δεν ξέρει κανείς τι είχε αυτό το τσαντάκι ποτέ. Και όπου καθόταν κοιμόταν.
1: Εύκολα.
0: Εύκολα. Ναι, κοιμόταν κανονικά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ήταν στο λεωφορείο, κοιμόταν. Δηλαδή πήγαινε στο αεροπλάνο, κοιμόταν.
1: Ξενοδοχείο στη Συγκρού, σεφ, μπορούσε να κοιμηθεί. Κανονικότατα. Δεν είχε τέτοια προβλήματα. Γκολ ο Άγιαξ μείωσε 2-1.

0: Έχουμε λοιπόν στις 8 Καναδάς Μαρόκο το πρώτο νοκάουτ στις φάσεις των 16. Ο νικητής πάει προημιτελικά.
1: Ναι.
0: Και στις τα μεσάνυχτα έχει Παραγουάη Γαλλία.
1: Γαλλία, οι δευτεραθλητές κόσμου. Παραγουάη.
0: Φτάσανε μέχρι εδώ. Και είναι.
1: Ρεσιακτή, δεν φαντάζομαι. Το πράσινο ακροτήριο.
0: Το πράσινο ακροτήριο, ναι.
1: Στην παράταση έχασε από την.
0: Και πώς έχασε.
1: Και πώς έχασε.
0: Το 2-2 του που ισοφαρίζει το πράσινο ακροτήριο το έχει δει. Απίστευτη κολάρα. Απίστευτη κολάρα, όχι αστεία.
1: Βγήκε ο Τσέφερν και είπε: το έβλεπα λίγο και ζωρίστηκα. Αγχώθηκε μετά, κατάλαβε ότι είπε βλακία.
0: Ναι, τι αγχώθηκε, δεν κατάλαβα. Τι θες, με το ζόρι να περάσει η Αργεντινή. Άμα είναι καλύτερο το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι εμπορικό.
0: Τι να κάνουμε, δεν είναι εμπορικό. Έχουν δικαίωμα και στο πράσινο ακροτήρι να ελπίζουν ότι μπορούν να περάσουν. Άμα δεν αρέσει τον κύριο Τσέφερν, να μας το πει.
1: Κάτσε, γιατί είναι κολλητό του Ντόναλντ.
0: Όποιο αν είναι και να είναι, ούτε που με ενδιαφέρει.
1: Έχει λοιπόν... πει ο Ντόναλντ θα το πάρουν. Αρέσει, παίζουν ένα κάτι βιντεάκια με του Σίμψον. Σίμψον. Του Σίμψον. Είναι Αμερικάνικη σειρά κινουμένων σχεδίων που λένε ότι έχουν πει πράγματα που
0: και
1: είναι
0: προφητικά και αυτά. Χρόνια.
1: Και έχουν σε ένα επεισόδιο, δεν θυμάμαι σε ποιο κύκλο είναι, το παίζουν. Που λέει α, Μουντιάλ και αυτά και εκείνα το 26. Και στο τελικό λέει. Παίζει Μεξικό-Πορτογαλία και κερδίζει Πορτογαλία 1-0.
0: Μεξικό-Πορτογαλία λένε στο τελικό.
1: Οι Simpsons. Δεν θα το δούμε αυτό.
0: Θέλω να ελπίζω πως όχι.

0: Και έχει, είπαμε, μεσάνυχτα Παραγουάη, Γαλλία. Αύριο 11 το βράδυ Βραζιλία, Νορβηγία.
1: Ερά μωρί, Βραζιλία δεν έχει επίθεση. Δεν έχει μέσους καλούς.
0: Τρεις τα ξημερώματα Μεξικό, Αγγλία. Ενδέχεται να αλλάξει η ώρα.
1: Όχι, αποφασίσαν ότι δεν αλλάζει. Μπράβο, λόγω του καιρού.
0: Λόγω αγγλίας.
1: Όχι, πήρε τελική απόφαση η FIFA, γιατί μιλάμε με Τσέφερν κατευθείαν.
0: Άλλη μόνο. Α, γι' αυτό τον υπερασπίζεσαι, φίλο σου. Κλείσ' τον μικρόφωνο.
1: Εγώ τον είμαι. Το βανάκι με τα φιμέ τζάμια δεν θα του το Θα σε περιμένουν ή στο Λουτράκι ή στη Ρίο Αντίριο, στη Γέφυρα.
0: Θα πάω με το φεριμπότ.
1: Ρε που και να πας θα σε βάλω, άκου τι λέει. Εγώ μιλάω με τον Τζέφερν γιατί είναι φίλος του Ντόναλντ.
0: Επειδή είναι φίλος του Ντόναλντ, δεν μιλάω με τον Τζέφερν.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνε καλά, φίλε. Ναι, έχουν παίχτες που παίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα.
0: Και έχουν
1: δεν
0: και
1: είναι...
0: Ποτσετίνο προποντή, έχουν κάνει καλή ομάδα.
1: Τον Αργεντινό, ναι. Ο άλλος έχει φτάσει στα 20 γκολ, έτσι, ο Μέση.
0: Θα τον περάσει όμως ο Εμπαπές.
1: Στα 8 σερί γκολ, σερί παιχνίδια γκολ σε Μουντιάλ, ρεκόρ, σερί. Ποδιοργάνωση σε διοργάνωση, αλλά σερί. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει στα 12 γκολ, αυτός έχει 20, ο Λόβερ, 11 ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει και στα 6 παγκόσμια που έχει συμμετάσχει.
0: Ναι, φοβερό, Τι ρεκόρ έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι.
1: 12 ο Εμπαπέ σε 2 στο τρίτο. Ενώ οι άλλοι έχουν 6.
0: Ναι, στο τρίτο. Ναι. Καλά, ο Εμπαπέ φαντάζομαι να είναι καλά, θα τα ισοπεδώσει όλα τα ρεκόρ. Να πούμε στον ξεχωριστό μας ακροατή που λέει μονοκάμερο, απλά ζουμάρει κάμερα. Όχι, δεν είναι μονοκάμερο.
1: Έχει και από κάτω από το γήπεδο.
0: Ναι, γιατί έχει και κάτω και στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού που υπήρχε υποψία μήπως είναι offside, έδειξε και από την περιοχή του Άζαξ.
1: Ναι, εγώ το σκέφτηκα αυτό που λέει ο μονοκάμερος.
0: Ναι, αλλά.
1: Μπάσκε, αλλά γιατί δεν το παρακολουθώ, το έχω πλάει εγώ.
0: Την ίδια στιγμή που το συζητάγαμε εδώ,
1: έδειξε από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Το
1: γήπεδο,
0: και στο 0-2 του Παναθηναϊκού δείχνει και από την ευθεία του στην περιοχή του Άγιαξ.
1: Ο Άρης Λογάς λέει: σας είπε κάποιος, αν τρώτε τα μηνύματα, θα πάψετε να πεινάτε, ρε μάλια.
0: Κάπου μας έχει ξαναστείλει δηλαδή ο Άρης και δεν το πήραμε.
1: Άρη, είμαστε στην ευτυχή θέση να μην προλαβαίνουμε τα μηνύματα. Ξαναστείλ το. Να το βρήκα. Καλησπέρα παιδιά, επειδή σήμερα άργησα στο καφέ και σούπερ μάρκετ και πρέπει να προλάβω και γυμναστήριο πριν κλείσει, θα πω μόνο ένα γεια και τίποτα άλλο. Τσιμέντο, ορολογά, τσιμέντο. Είσαι τσιμέντο αγόρι μου. Πάσα βαθιά, απόγευμα για γυμναστήριο.
0: Απόγευμα δεν μπορώ, όχι. Αν δεν πάω πρωί δεν θα πάω ποτέ.

0: Είδε στη... στο Καστελόνι που συλλάβανε το γιατρό. Τον αγροτικό.
1: Το είδα. Απίστευτο.
0: Ναι, γιατί έκανε μανούρες. Λένε αυτοί.
1: Τι μανούρες έκανε.
0: Τίποτα. Εγώ διαβάζω το πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Λέει και ο Δήμαρχος δεν έμεινε ποτέ το νησί χωρίς ιατρική κάλυψη. Όπως υποστηρίζει ο Δήμος, έχοντας επίγνωση μεγάλης κορυφής, έχει διαθέσει τρεις ξενώνες πάνω από την οικονομική υπηρεσία, ώστε να εξυπηρετούνται γιατροί και άλλοι επαγγελματίες που μετακινούνται στο Καστελόριζο.
1: Ωραία.
0: Ναι. Τα κλειδιά των συγκεκριμένων χώρων, σύμφωνα με τον ίδιο, το Δήμαρχο, βρίσκονται στην ευθύνη του πολυδύναμου ιατρού και όχι του Δήμου. Πήγε 33 χρονών ο γιατρός, την ηλικία του Χριστού.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα πάντα με τον Δήμαρχο, έφτασε στο νησί και τον υποδέχτηκαν ο αντιδήμαρχος και η νοσηλεύτρια που έχει την ευθύνη των κλειδιών. Ωστόσο, λέει, καθώς αυτά δεν εντοπίστηκαν, χρειάστηκαν να σπάσουν την πόρτα.
1: Κλειδαράς δεν υπάρχει στο νησί.
0: Αφού χάνετε τα κλειδιά, βάλτε μια κουρελού. Δεν έχουν διπλά κλειδιά. Η πρώτη εικόνα του γιατρού είναι από τον πάνε να σας δείξουμε το δωμάτιο και να μην υπάρχουν τα κλειδιά και να σπάνε την πόρτα.
1: Και επειδή έσπασε την πόρτα, τον μαζέψανε.
0: Όχι, μωρέ. Δεν την έσπασε αυτός. Αυτή τη σπάσανε. Α, να μπει ο γιατρός μέσα.
1: Ωραία. Και το γιατρό γιατί τον μαζέψανε.
0: Προκειμένου, λέει, να αποκτήσει πρόσβαση στο χώρο που θα έμενε.
1: Ναι.
0: Σπάσανε την πόρτα. Μάλιστα, λέει, ο Δήμος αναφέρει πως 4 με 5 ημέρες πριν από την άφηξή του είχε σταλεί στο γιατρό βίντεο με την κατάσταση καταλύματος ώστε να γνωρίζει επακριβώς τις συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, όταν μπήκε στον χώρο, εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για υγρασίες, μούχλα, φθορές, με αποτέλεσμα να προκληθεί λεκτική ένταση.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, το ότι μου στέλνει σε μένα το δωμάτιο με μούχλα και τέτοια δεν σημαίνει ότι περιμένω μόλις έρθω να έχει τη μούχλα. Περιμένω θα το έχει καθαρίσει.
1: Καλά, η μούχλα δεν φεύγει.
0: Ναι, γενικώ
1: μιλάω.
0: Όπω λέει ο Δήμαρχο, ο ίδιο δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει άμεσα το χώρο, αλλά δεν τον είχε κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έπρεπε να έρθει ο γιατρό να δει ότι το.
1: Ότι ναι, είναι σαν Ροκφόρτο το σπίτι.
0: Όχι. Δηλαδή, μήπω το αφήσανε για να διαπιστώσει και ο ίδιο ο γιατρό ότι έχει υγρασίε, μούχλα και φθορέ. Ότι το βίντεο που του στείλανε δεν ήταν μούφα. Όντω είχε μούχλα, φθορέ και. Υγρασία.
1: Δεν θα ήταν καλύτερο να διαπιστώσει ότι το βίντεο που του στείλανε ήταν για πριν από μια εβδομάδα και τώρα που
0: γιατί
1: πάτησε το πόδι. Γιατί
0: φώναξε συνεργείο μετά αφού ήρθε ο γιατρός. Λοιπόν, ενώ παράλληλα λέει κινήθηκε ο Δήμαρχος για την εξέβρεση νέου καταλήματος. Τελικά βρέθηκε σπίτι με μηνιαίο ενίκιο 600 ευρώ. Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. 5 μέρες αργότερα ο γιατρός του είπε ότι εγώ 600 ευρώ νίκη δεν πληρώνω. Δεν επιθυμούσε λέει, να καταβάλει το ενίκιο, παρότι, όπως σημειώνει ο Δήμαρχος, λάμβανε στεγαστική ενίσχυση 400 ευρώ το μήνα από το περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
1: Να βάλει δύο από την τσέπη του.
0: Ναι, γιατί να βάλει δύο.
1: Ναι, καλά. Σου λέω το προσπαθούμε να βρούμε ναι. τι έχει γίνει. Δεν είπα να βάλει ο άνθρωπος δύο.
0: Υπάρχει λέει, μια σειρά διαδοχικών επεισοδίων. Σημειώθηκαν λέει, μέσα σε διάστημα λίγου ωρών. Αρχικά ένταση με γιατρό του ΕΚΑΒ, στη συνέχεια διαπληκτισμό με δημότη που χρειάστηκε αντιπηκτική ένεση και αργότερα νέο περιστατικό. Κατά τη διάρκεια διακομιδής, όταν το ασθενοφόρο προσέχουσε σε τέντα καταστήματα. Τα είχε δει ένα γιατρό.
1: Τράκαρε το ασθενοφόρο σε τέντα καταστήματα.
0: Μετά λένε ότι πήγε από το κατάστημα και τα έβαλε με τη μητέρα του ιδιοκτήτη. Και τώρα λέει ο γιατρός φέρεται να εγκλώβει σε κοινόχρηστο χώρο δημοτική υπάλληλο. Με την οποία υπήρξε νέα αντιπαράθεση για το θέμα της ανακαίνησης του χώρου διαμονής. Προφανώς δεν το φτιάξανε.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
9: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
15: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
16: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
17: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
16: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
17: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
16: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
15: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Χρονος τουρκικής καταγωγής για την εμψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του, ενώ εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσματοπολία σε περιοχές της Αντικής με ελία 370.000 ευρώ, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης 21 έως 45 ετών, ενώ οι δράστες πριν από την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων αφαιρούσαν οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών. Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυξάκια κοκαίνης και κεταμίνης, συσκευασίες κατεργασμένης κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη. Σε βάρος του εκκρεμούσε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις Ιταλικές Αρχές για ελαφρέα διακίνηση, ενώ οι γερμανικές αρχές του είχαν αρνηθεί την είσοδο στη χώρα. Πάνω από 10 κιλά κατέργαστης κάναβης Κάνκ είχε στις αποσκευές του νεαρός 21 ετών, ο οποίος συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές στον Πειραιά. Η εκτιμόμενη αξία των ναρκωτικών ξεπερνά τις 33.000 ευρώ. Ο άνδρας τέθηκε σε διακριτική επιχείρηση από στελέχη του λιμενικού από το λιμάνι του Πειραιά. Τα ναρκωτικά ανιχνεύθηκαν με τη συνδρομή των σχήλων ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα έγιναν άλλες δύο συλλήψεις ημεδαπών ενός 24χρονου και ενός 52χρονου στον Πειραιά και στο Ηράκλειο για μικροποσότητες ναρκωτικών. Οι έλεγχοι των ανδρών του λιμενικού έχουν εντατικοποιηθεί για τον περιορισμό της ροής ναρκωτικών προς την νησιωτική επικράτεια. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση με 14 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμούς των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Διενεργήθηκαν από ξυλώσεις καλωδίων μήκους 715 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 19 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη κταίου και άλλα, ενώ αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 3 άδειες ικανότητας οδήγησης. Επανεξελέγηση πρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία η Άλις Βάιντελ με 81% των ψήφων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το χώρο του συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις του. «Είμαστε το νέο κόμμα του λαού», είπε η Βάιντελ, ενώ το AFD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 αναμετρήσεις ανοίγει απόψη η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 του Άγιαξ στη Ολλανδία. Η αναμέτρηση μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ, Sky 100,3, εκτάκτος μαζί αυτό το απόγευμα μέχρι και τις 8, σε περιβάλλον ενημερωτικής εκπομπής, αλλά η ενημέρωση δεν σταματά και μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ για το βραδινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα στις 8 το ραντεβού της ενημέρωσης με το μαγκαζίνο, και μέχρι τότε εδώ απέναντί μου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, που είναι στον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας από όπου και αν μας ακούτε, εντός και εκτός Αθηνών, όπου εκπέμπει ο Sky 100,3, αλλά και εκτός συνόρων. Να πούμε και μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που συντονίζονται και βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Να τους πούμε μια καλησπέρα εδώ από την πατρίδα. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, και σύντομα να επιστρέψετε εδώ στην Ελλάδα, είτε μόνιμα, γιατί βλέπω εδώ επέστρεψαν 6 στους 10 του brain drain, Παναγιώτη. Κόσμος ο οποίος είχε φύγει κατά τη διάρκεια της κρίσης, και με το που πήγαν τα πράγματα κάπως καλύτερα, από τους 734.000 Έλληνες, κατά κύριο λόγο νέοι επιστήμονες που έφυγαν από τη χώρα την περίοδο της κρίσης χρέους, οι 473.000, περίπου το 64%, επέστρεψαν, σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Το 2023 ήταν η πρώτη φορά μετά από μία 15ετία που το brain gain, δηλαδή οι παλινοστήσαντες, ξεπέρασε το brain drain, τους Έλληνες δηλαδή που έφυγαν στο εξωτερικό. Εκτός από τον Παναγιώτη Παπακαλούση, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο γενικό πρόσταγμα και την αρχισυνταξία της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και μαζί με τη Μελίνα, Dream Team, η Ελένη Μπουλιέρη, χαμογελαστή, θα σας υποδεχθεί στο 210-48-00-170 έως και 4, το τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3, για την καλησπέρα σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky. Χωρίς καθυστέρηση όμως, θα πάω στον συνάδελφό μου, στον Δημήτρη Χατζικόρτσου, να ακούσουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα που μιλάμε στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή της Χαλκιδικής, στη Νέα Καλλικράτεια για την ακρίβεια, όπου εκεί έχει ξεσπάσει μια μεγάλη φωτιά. Πολύ ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις επιχειρούν αυτή την ώρα, Δημήτρη, σε ένα μέτωπο που απειλεί ακόμα και σπίτια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Εμείς είμαστε στην περιοχή της Ανθούπολης, είναι ουσιαστικά κάποιοι οικισμοί, η Ανθούπολη που είναι στη Νέα Καλλικράτεια. Εδώ έχει σημάνει και σήμα από το 112 εδώ και περίπου μία ώρα για εκένωση αυτών των οικισμών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως είπες και εσύ, είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Τώρα βλέπουμε κάποιες γεωργικές εκτάσεις οι οποίες έχουν καεί, και οι πληροφορίες μας λένε ότι για κάποιο τροχόσπιτο, ίσως και για δύο σπίτια, είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι, λόγω των πυκνών μαύρων καπνών, έχουν φύγει από τα σπίτια τους, έχουν κατευθυνθεί προς την παραλία, προς το παρελθόν. Όπως συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να συνδράμουν με 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 5 αεροσκάφη αλλά και ένα ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το ευτυχές μέχρι αυτήν την ώρα είναι ότι δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για κάποια τραυματεία. Είδαμε στον δρόμο φυσικά και κάποια ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που είναι πάντα για προληπτικούς λόγους σε αυτές τις περιπτώσεις δίπλα στους οικισμούς, ή μήπως κάποιος άνθρωπος αντιμετωπίσει κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα. Γιατί θυμόμαστε και τις προηγούμενες μέρες είχαμε τη φωτιά στην περιοχή της Λιτής, που εν τέλει στέρισε τη ζωή

0: και κατά τα τμήματα δεν είναι συνεχόμενος. Αυτό είναι καλό φυσικά και θεωρητικό. Αλλά είναι γενικά μία μέρα με αρκετούς ανέμους.
1: Μάλιστα. Και πολύ κόσμο φαντάζομαι στην περιοχή. Είναι Σαββατοκύριακο. Μιλάμε για Χαλκιδική. Οπότε είναι σίγουρο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές εξοχικές κατοικίες αυτές τις περιοχές. Κοντά τα σπίτια.
1: Ναι. Μάλιστα. Οπότε παραμένετε στο σημείο και θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι νεότερο χρειαστεί. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Χατζικόρτσου, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε τις τελευταίες εξελίξεις από την περιοχή της Νέας Καλλικράτειας. Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για τα Μπελάκια και την Κυπούπολη, όπου εκεί οι κάτοικοι πήραν μήνυμα από το 112 νωρίτερα, προκειμένου να κατευθυνθούν προς τη Νέα Καλλικράτεια. Ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ελπίζουμε να τα καταφέρουν σύντομα να θέσουν υπό έλεγχο αυτή τη φωτιά. Πάντως να έχουμε το νου μας, έβλεπα νωρίτερα και το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Πορτοκαλί συναγερμός για αύριο, κατηγορίας 4, και μιλάμε για την περιφέρεια Αττικής, μιλάμε για την Κορινθία στην Πελοπόννησο, την Εύβοια στη Στερεά Ελλάδα, Χίο, Σάμο και Ικαρία στο Βόρειο Αιγαίο, για τις Κυκλάδες και ολόκληρη η Κρήτη είναι σε πορτοκαλί συναγερμό κατά την αυριανή ημέρα, οπότε το νου μας και τη μέγιστη δυνατή προσοχή μας. Σήμερα οι θερμοκρασίες εδώ στη χώρα ήταν κάπως καλύτερες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά μιλάμε για την ονομαστική θερμοκρασία, γιατί δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσάς, αλλά η αίσθηση της ζέστης σήμερα, δεν ξέρω, ήταν αυτός ο νοτιάς, δεν ξέρω πού να το αποδώσω, αλλά ναι μεν μπορεί να βλέπα 32-33 βαθμούς στο αυτοκίνητο, αλλά το ότι καθόσουν σε ένα σημείο σταθερά ή μετακινιώσουν και είχε την αίσθηση του υδρότα αμέσως μετά, πραγματικά αυτό ήταν, δημιουργούσε συνθήκες έτσι αρκετά δύσκολες. Ελπίζουμε τα μελτέμια να κάνουν δουλίτσα, γιατί είναι και το φυσικό air condition το μελτέμι, μας τα έχει εξηγήσει αυτά η κυρία Σούζη ούτως ή άλλως, η οποία προβλέπει, η πρόγνωση η μετεωρολογική είναι ότι από αύριο θα ενισχυθεί το μελτέμι, αλλά εκεί βεβαίως ενισχύεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, οπότε το ένα έρχεται μαζί με το άλλο, γι' αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας και την προσοχή μας. Πάντως, σε σχέση με την άνοδο της θερμοκρασίας γενικά που παρατηρείται στην Ευρώπη, χρόνο με το χρόνο, δεν ξέρω αν το είδατε, αυτούς τους καυγάδες και τις συμπλοκές σε μια αλυσίδα καταστημάτων στη Γαλλία για air condition και ανεμιστήρες, που με την προσφορά από τα 249 ευρώ το κατέβασαν στα 179 ευρώ, με αποτέλεσμα να πάει λαός για να προμηθευτεί air condition και ανεμιστήρα. Έλα όμως που μετά ήρθαν οι δυνάμεις της αγοράς, να το πω έτσι, και στο διαδίκτυο οι ίδιες συσκευές που τις είχαν πάρει 179 ευρώ στο ράφι έφτασαν στη μαύρη αγορά ακόμα και στα 700 ευρώ. Τώρα, στα θέματα εδώ, τα εσωτερικά που μας απασχολούν, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των τρομοκρατικών επιθέσεων που είχαμε μέσα στην εβδομάδα και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αργότερα, μετά τις 7.30, θα έχουμε και μια συζήτηση με καλεσμένους για αυτά τα θέματα, για την πολιτική βία στην Ελλάδα. Επίσης, το άλλο που το βλέπω και στα πρωτοσέλιδα σήμερα είναι η παγίδευση του Θάνου Ντόκου, του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος παγιδεύθηκε από Ρώσους φαρσέρ, και εδώ έρχεται και επανέρχεται το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, των λεγόμενων deepfakes και των κινδύνων που έρχονται μαζί με την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και την μέγιστη προσοχή που πρέπει να έχουμε ως προς αυτά τα ζητήματα. Τώρα, στα του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε ακόμα μία αποχώρηση, μετά τον Κώστα Ζαχαριάδη σειρά είχε σήμερα να αποχωρήσει και ο Γιώργος Καραμέρος. Γενικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια φάση ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα και επόμενος φαίνεται να είναι ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής Ετωλοακαρνανίας. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επίσης βλέπω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και η φωτογραφία τα λέει όλα για το μεγάλο αδιέξοδο της Ραφίνας. Ο λόγος για το λιμάνι αυτό, τη Ραφίνα, που έχει εξελιχθεί σαν μια εναλλακτική του Πειραιά, χωρίς ωστόσο η υποδομή.

0: μες να μπορούν να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτό το έμφραγμα που προκαλείται και στη Ραφίνα, αλλά και στο Λαύριο που έρχεται. Έτσι, σίγουρα με την αύξηση της επιβατικής κίνησης και το γεγονός ότι οι υποδομές παραμένουν στάσιμες και πάνω απ' όλα δεν υπάρχει συγκοινωνία που να εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες περιοχές και κυρίως τα μέσα σταθερής τροχιάς, έτσι λοιπόν οδηγούμαστε από το ένα αδιέξοδο στο άλλο. Βέβαια αυτό είναι και συνέπεια της αυξημένης επιβατικής κίνησης και του εισερχόμενου τουρισμού αλλά και του εγχώριου τουρισμού. Σήμερα όμως είναι Τετάρτη Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, και Τετάρτη Ιουλίου, όπως μας έχει διδάξει και το Hollywood μέσα από τις ταινίες, 4th of July είναι η μέρα ανεξαρτησίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που φέτος μάλιστα έχουν και το ορόσημο των 250 ετών από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Και κάλεσα έτσι για ένα σύντομο σχόλιο, σύντομη συνομιλία, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα αμερικανικά πράγματα. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κωστόπουλος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Foresight. Γεια σας κύριε Κωστόπουλε, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, χαρά μου. Και έβλεπα και όσα δήλωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, η κυρία Γκίλφοιλ, η οποία έθεσε ιδιαίτερα τα θέματα της ναυτιλίας, της ενέργειας και της αμυντικής συνεργασίας ως μια προμετωπίδα των διμερών σχέσεων σε αυτούς τους εορτασμούς των 250 ετών, κύριε Κωστόπουλε.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα μοναδικό, ίσως τουλάχιστον εγώ από τότε που θυμάμαι, σημείο. Υπάρχει γενικά για τη χώρα μας μια περιραίουσα συγκυρία που έχει αναβαθμίσει το ρόλο μας γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, και σε αυτό το πλαίσιο η ευθυγράμμιση των συμφερόντων μας με τις ΗΠΑ, η ισχυροποίηση που βλέπουμε σε όλα τα πεδία των σχέσεών μας τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα κοντεύει να είναι τώρα από το 2018 και μετά βλέπουμε αυτή την αύξηση, την ανάπτυξη, την αναβάθμιση, τον μετασχηματισμό των σχέσεών μας, όλα αυτά καταλήγουν λίγο πολύ σε αυτό που περιέγραψε η κυρία Πρέσβης, αλλά και σε αυτό μεταξύ μας που βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα να εξελίσσεται, δηλαδή η χώρα μας μαζί με τις ΗΠΑ να έχουν ένα εξαιρετικά διαφορετικό momentum, μια διαφορετική δυναμική απέναντι σε όλα αυτά τα πολύ σύνθετα, τα πολύ δύσκολα που εξελίσσονται στη γειτονιά μας. Και το οποίο, για να είμαστε και λίγο πιο οξυδερικείς και να βλέπουμε μπροστά, μην κολλάμε μόνο στην επέτειο που είναι ωραία, καλό είναι να θυμόμαστε ότι δεν κρατάει και για πάντα. Άρα πρέπει η χώρα μας να είναι αυτή που θα αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυναμική της στιγμής, θα μπορέσουμε να την μετουσιώσουμε όσο το δυνατόν πιο στρατηγικά, όσο το δυνατόν πιο μακρόπνα, σε ωφέλη για τη χώρα μας, για την οικονομία μας, για τα συμφέροντά μας σε κάθε επίπεδο.
0: Και ειδικά το θέμα της ενέργειας συνδυάζεται με την ναυτιλία, που με τη σειρά τους όλα αυτά θέλουν και ένα περιβάλλον ασφάλειας και ειρήνης, και αυτό έρχεται μέσα από την αμυντική συνεργασία. Θέλω να πω ότι έχουμε μία τριλογία η οποία εξυπηρετεί, θα λέγαμε, και τα εθνικά μας συμφέροντα αλλά και ταυτόχρονα τα θέλω των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας για την περιοχή και για την επιρροή τους.
1: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θα το περιέγραφα σαν έναν αστερισμό από πράγματα, από στοιχεία τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ξεκίνησε με το τραγικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, όπου μέσα από αυτή την ιστορία η χώρα μας βρέθηκε στην καρδιά ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου, που ήταν και είναι μείζωνα προτεραιότητα για τις ΗΠΑ. Συνεχίστηκε με όλα αυτά τα πολύ δύσκολα που γίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάλι η χώρα μας βρίσκεται στο κέντρο αυτού του διαδρόμου, που δεν είναι μόνο ενεργειακός, είναι εμπορικός, είναι διάδρομος για νέες τεχνολογίες. Συνεχίστηκε, αν θέλετε, με την προσοχή που δίνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η άλλη έτερη υπερδύναμη, η Κίνα, σε αυτόν τον αγώνα για το AI. Οπότε βλέπουμε νέους ψηφιακούς διαδρόμους, μια διαρκής επένδυση σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, πολλές από τις οποίες περνάνε από αυτό το σταυροδρόμιο στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας. Λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, αν θέλετε τα δύο συγκριτικά πλεονέκτημα της χώρας μας, είναι το διανοτικό μας κεφάλαιο, το ανθρώπινο κεφάλαιο, εμείς, που η αλήθεια είναι ότι το υποτιμάμε τις περισσότερες φορές, είναι όμως και η γεωγραφία μας. Αυτή η γεωγραφία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καρδιά όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία πραγματικά έχουν αλλάξει όλη την περιοχή μας. Εκεί ακριβώς είναι που γίνεται η χώρα μας πάρα πολύ χρήσιμη, αν θέλετε, όχι μόνο για τις ΗΠΑ, και εκεί ακριβώς είναι που ενέργεια, ψηφιακές υποδομές, οι νέοι εμπορικοί διάδρομοι, ο περίφημος IMEC που θεωρητικά θα συνδέσει κάποια στιγμή την Ινδία, τη Σαουδική Αραβία με την Ευρώπη, η περίφημη συνεργασία του 3+1, το 3+1, που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια με, αν θέλετε, μια πολύ πρωτοποριακή τότε νομοθεσία των ΗΠΑ για την Ανατολική Μεσόγειο, και η οποία βλέπουμε ότι με πολύ μεγάλη προσπάθεια από πάρα πολλούς, ευτυχώς έχει υιοθετηθεί και από την κυβέρνηση του κ. Τραμπ και συνεχίζει να ισχυροποιείται, άρα συνεχίζει να βαθμίζει τη χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένας αστερισμός από πράγματα τα οποία αλλάζουν διαδρόμους, αλλάζουν εμπορικές σχέσεις, δημιουργούν νέα πεδία προοπτικών με την χώρα μας, και αυτό είναι το σημαντικό, στην απόλυτη καρδιά αυτών των πραγμάτων. Και εκεί είναι η μεγάλη μας ευκαιρία.
0: Ακριβώς. Μία ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Έτσι, αυτό είναι σίγουρο, διότι δεν έχεις κάθε μέρα αυτό που είπατε κι εσείς και τονίσατε, έναν συνδυασμό συγκυριών που μπορούν να είναι επωφελείς για τη χώρα μας. Κλείνοντας, κύριε Κωστόπουλε, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά τα αμερικανικά πράγματα και έχετε την επαφή αυτή για να έχετε άποψη, ποιος είναι ο ρόλος της ομογένειας στις διμερείς σχέσεις και πώς ενισχύονται αυτές οι σχέσεις μέσα από τη δραστηριοποίηση των ομογενών?
1: Νομίζω ότι ιδίως και μέρα που είναι σήμερα, θα έλεγα ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτευγμάτων που βλέπουμε να έχουν γίνει στις ΗΠΑ στα 250 χρόνια, ιδίως αυτά στον 20ο αιώνα και μετά, στηρίζονται εμπολείς τους...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Smart και αρμονία.
13: Αρμονία και smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
18: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Γαλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν. Νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην περιοχή Κριστόνη Κιλκής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς στο λειψίδριο Κιλκής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μια μόνο μέρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εμψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου, κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες. Συμμορία τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσματοπολία σε περιοχές της Αττικής με λία 370.000 ευρώ εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πολλά είδη ναρκωτικών. Πάνω από 10 κιλά κατεργαστής κάναβης Κάνκ είχε στις αποσκευές του νεαρός 21 ετών, ο οποίος συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές. Ο άνδρας τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση από τα στελέχη του λιμενικού από το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, έγιναν άλλες δύο συλλήψεις με δαπών ενός 24χρονου και ενός 52χρονου στον Πειραιά και το Ηράκλειο για μικροποσότητες ναρκωτικών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Thank you.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε 7 και 35 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι, και επιστρέψαμε ακούγοντας Μάνο Λοΐζο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μάνος Λοΐζος, 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας στο ticketmaster.gr και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το μεγάλο μας ραντεβού Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες λοιπόν στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Επίσης, να σας πω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

0: Πάμε τώρα στο θέμα που μας απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα, ένα θέμα που σήκωσε πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις αλλά και πολιτική αντιπαράθεση, και βεβαίως ο λόγος για τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης της Βάγιας Νέστορα, συνέπεια εκρηκτικών μηχανισμών που είχαν τοποθετηθεί στο ισόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη, μηχανισμοί οι οποίοι εξεράγησαν, προκάλεσαν πυρκαγιά, αναστάτωση, πανικό, και μέσα σε όλα αυτά ήρθε ο πολύ σοβαρός τραυματισμός της Βάγιας Νέστορα, η οποία στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά της νοσηλευόμενη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι λοιπόν επανήλθε στην επικαιρότητα με τον πλέον τραγικό τρόπο το θέμα της πολιτικής βίας, αυτής της βίας η οποία εκφράζεται μέσα από διάφορες δράσεις που θέλουν να τις βαφτίζουν παρεμβάσεις εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, που μπορεί αυτό να είναι τα λεγόμενα τρικάκια, μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλου έτσι συγκεντρώσεις που μπορούν να εξελιχθούν με τρόπο που κανονικά θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Για παράδειγμα, όταν έχεις μια ομάδα ανθρώπων φορώντας μπλουζάκια της Παλαιστίνης και βγαίνοντας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κεντρικότατα στη Μαβίλη να βγαίνουν έξω για να κάνουν μια κινηματογράφηση ουσιαστικά, διότι αυτά τα τάγματα του Ρουβίκονα περπάτησαν 100 μέτρα από ό,τι διάβαζα, βγάλανε τα βιντεάκια για να τα ανεβάσουν στα social και όλα αυτά υπέρ της Παλαιστίνης και κατά των σιωνιστών που δολοφονούν αμάχους και όλο αυτό, τέλος πάντων, το αφήγημα. Όλα αυτά όμως κάπου καταλήγουν και καταλήγουν και έχουν τραγικές προεκτάσεις όπως αυτή στη Θεσσαλονίκη. Οι αντιδράσεις που υπήρξαν από την κυβέρνηση έχουν να κάνουν και με την μία έκκληση για συνειδητοποίηση από τις πολιτικές δυνάμεις ότι ενίοτε η υποστήριξη που μπορεί να εκφράζεται σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στις παρυφές της τρομοκρατίας ή έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία, αυτές λοιπόν οι εκφράσεις είτε κατανόησης είτε συμπαράστασης σε έναν βαθμό, όλα αυτά έχουν μία κάποια κατάληξη. Και έτσι λοιπόν ήρθε και μία έντονη πολιτική αντιπαράθεση σε συνέχεια όλων αυτών. Κάλεσαμε και είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να συζητήσουμε αυτό το θέμα τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, δόκτωρ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών και επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑ ΜΕΠ, που μάλιστα την Παρασκευή που μας πέρασε είχε και ένα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα στην εφημερίδα Τα Νέα για τη διαχρονική απειλή της πολιτικής βίας. Και σε παράλληλη σύνδεση, ταυτόχρονη μάλλον σύνδεση, είναι ο Σάκης Μουμτζής, ο συνάδελφός μου, αρθρογράφος στην Καθημερινή και το liberal.gr, ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, να το πω έτσι, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και όχι μόνο, να κάνουμε την κουβέντα γύρω από την πολιτική βία που έβλεπα στο σημείωμά του στην εφημερίδα Το Βήμα. Ο Γιάννης Πρετεντέρης έχει κάποιες πολύ εύστοχες παρατηρήσεις αναφορικά με το τι ορίζουμε ως αντιεξουσιαστές ή άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου που βάζουν γκαζάκια σε κάποιους με τους οποίους συμβαίνει να έχουν ιδεολογικές διαφορές. Και η άποψη του Γιάννη Πρετεντέρη είναι ότι απλά μιλάμε για εταιρεία του εγκλήματος και τίποτα άλλο, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδεολογικός μανδύας που δύναται να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Αρκετά είπα εγώ όμως, πάω ο λόγος στους καλεσμένους μας, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Καρατράντε. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Κύριε Μουντζή, ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης που είστε εδώ.
1: Καλησπέρα, εγώ το ίδιο.
0: Κύριε Καρατράντε, ξεκινάμε από εσάς και με αυτήν την διαχρονική απειλή της πολιτικής βίας, καθώς διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με την μακροβιότερη παρουσία πολιτικής βίας μεταπολεμικά.
1: Ναι, νομίζω ότι και αυτό μας οδηγεί στην εργογραφία στα βιβλία του Σάκη Μουτζή, που έχει αποτυπώσει πώς μπαίνει αυτή η πολιτική βία στο πλαίσιο του εμφυλίου πολέμου και κατά τη διάρκεια της κατοχής και μετέπειτα του εμφυλίου πολέμου και μας φτάνει μέχρι σήμερα, μέχρι το 2026. Άρα πρέπει να δούμε αυτό το πρόβλημα, το δομικό πλέον πρόβλημα, την δομική απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, αλλά και όχι μόνο για την ασφάλεια, γενικότερα για την πολιτικο-κοινωνική δραστηριότητα μιας χώρας. Και θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Κάθε χρόνο η Europol εκδίδει την ετήσια έκθεση για τα περιστατικά και την απειλή της τρομοκρατίας για την Ευρώπη. Αν δούμε εκεί, υπάρχει μια ενότητα η οποία συμπυκνώνει και συγκεντρώνει τα περιστατικά τα οποία χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικά ανά χώρα με βάση συνεισφορές από τις αρμόδιες αρχές των χωρών. Δηλαδή δεν βγαίνει μόνη της η Europol και λέει έγιναν τόσο στην Ελλάδα, τόσο στην Ισπανία, τόσο στην Ιταλία. Παίρνει αυτή την πληροφορία κυρίως από τις αστυνομίες αλλά και από λιμενικές αρχές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε χώρα. Σε αυτή θα δείτε ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα υπάρχει διψήφιος αριθμός περιστατικών. Κινείται μεταξύ 12 με 15. Αν δούμε αντίστοιχα την κάλυψη στο δημόσιο διάλογο, δεν θα δούμε αναφορές σε τρομοκρατικά περιστατικά και επιθέσεις, αλλά αντίθετα θα δούμε αυτό που περιγράψατε στην εισαγωγή σας και δυστυχώς είναι μέρος του προβλήματος, όλες αυτές τις προβληματικές προσεγγίσεις για παρεμβάσεις, για τρικάκια, για όλο αυτό το πλαίσιο που δίνει μία ανοχή, μία υποστήριξη ανάλογα με αυτόν ο οποίος το παρουσιάζει και δημιουργεί ένα μυθιδατισμό στην πολιτική βία. Η πραγματικότητα είναι ότι ο εμπριστικός μηχανισμός και ο εκρηκτικός μηχανισμός είναι μορφή τρομοκρατικής επίθεσης. Όταν βάζεις έναν τέτοιο μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο έχει και βενζίνη μέσα στο ρεζερβουάρ, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας οδηγεί σε αυτό το οποίο έγινε σε Θεσσαλονίκη και οδήγησε στο θάνατο, στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Επομένως, πρέπει να ξαναπιάσουμε λίγο όλοι μαζί την συζήτηση για τη βία, να τελειώνουμε με αυτή την έννοια της, που εγώ την ονομάζω παγίδα της χαμηλής έντασης βίας, η οποία δεν είναι αποσυνδεδεμένη από τη μεγάλη εικόνα. Μπορεί τα τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα να έκαναν αυτό το οποίο περιγράψατε, επειδή ζούμε όμως σε έναν κόσμο ο οποίος είναι κινούμενος και από την επικοινωνία και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει πάρα πολύ έντονος πλέον και ο μιμητισμός της βίας.
0: Σωστά.
1: Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ευεπίφοροι σε αυτή τη βία συμπεριφορά. Άρα όταν ξεκινώ από κάτι το οποίο λέω ότι εγώ υποστηρίζω ότι ο κόσμος για τον οποιοδήποτε τρόπο αλλάζει με τη βία, είναι πρόβλημα. Όταν έξω από το σπίτι ενός ανθρώπου γράφονται υβριστικά συνθήματα και χαρακτηρισμοί, αυτό λειτουργεί στην τρομοκράτησή του και αυτό θέλουν. Και αυτό δυστυχώς είναι δομικό. Από το 1974 μέχρι σήμερα βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτό από κυρίως από τον ακροαριστερό και αναρχικό χώρο.
0: Σάκη Μουμτζή, στο σημείο σου στην Καθημερινή ανέφερες ότι θα περίμενε κανείς σε αυτό το κάλεσμα που έγινε μετά την τραγική εξέλιξη και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα να υπάρχει μια μεγαλύτερη συμμετοχή από την πλευρά της κοινωνίας και γενικότερα στην πορεία των ετών, θα έλεγα, στην Ισπανία, μετά από δολοφονίες αστυνομικών από την ΕΤΑ, είχαμε εκατομμύρια ανθρώπων να βγαίνουν στο δρόμο και να φωνάζουν «Μπάστα γεια, φτάνει πια». Αυτό δεν το έχουμε δει στη χώρα μας. Πού το αποδίδεις?
1: Κοίταξε, Νίκο μου, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική ανοχή στην τρομοκρατία. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Η κοινωνική ανοχή ξεκινάει από τη χαμηλή βαθμίδα, όπου τι κάνουμε, τον εκρηκτικό μηχανισμό το λέμε γκαζάκια, τους δράστες τους λέμε παιδιά, βάζουμε αυτά τα υποκοριστικά, με τα οποία εξοικειωνόμαστε ότι όλες αυτές οι ενέργειες είναι αποδεκτές, έχουν κανονικοποιηθεί, έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινότητά μας και όταν τις βλέπουμε μπροστά μας να ξετυλίγονται, δεν αντιδρούμε. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Καραντράτος, ο μυθριδατισμός της κοινωνίας. Συγχρόνως, ένα κομμάτι της κοινωνίας ιδεολογικά προσκύνουν στην αριστερά, η οποία συνολικά έχει ένα ποσοστό κοντά στο 30%, θεωρεί την άσκηση βίας ως ένα αποδεκτό πολιτικό μέσο. Είναι ξεκάθαρο από τη θεωρία τους, θεωρούν την άσκηση βίας ως ένα αποδεκτό πολιτικό μέσο. Άρα, όταν ένα περίπου 30% δεν θεωρείται βία ως κάτι καταδικαστέο, το παιχνίδι έχει χαθεί. Γιατί αυτό το 30% είναι συγκροτημένο. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι όταν έβλεπαν τη 17 Νοέμβρη να δολοφονεί ανθρώπους, να δολοφονεί με πλέον αντίστοιχο τρόπο ανθρώπους, έλεγαν, μα και αυτοί κάτι θα έκαναν για να τους σκοτώσουν. Δεν μπορεί να είναι κοινικοί δολοφόνοι. Ο άλλος είπε ότι 17 Νοέμβρη, αφού τους καταδίκασαν, είπε ότι 17 Νοέμβρη είχε η ιδεώδη. Είχε υψηλά ιδεώδη 17 Νοέμβρη. Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τις δίκες συλληφθέντων για τρομοκρατικές ενέργειες παρήλαβαν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και όχι μόνο κομμάτων της αριστεράς. Έτσι. Είχαν το φωτοστέφανο του Λαϊκού Αγωνιστή. Όταν υπάρχει αυτό το κλίμα, είναι πάρα πολύ λογικό να μην υπάρχει και αυτή η ομόθυμη καταδίκη της τρομοκρατίας. Και εδώ θα διαφωνήσουμε με τον κύριο Καραντράτου, μια συζήτηση στην οποία θα προσέλθουμε όλοι. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει για την τρομοκρατία, διότι απλούστατα υπάρχει διαφορετική προσέγγιση στην έννοια της τρομοκρατίας από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, το χώρο της αριστεράς. Το πρόβλημα είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Η τρομοκρατία στην Ελλάδα κατά βάση έχει αριστερό πρόσημο. Και να πούμε και κάτι άλλο, να μην ξεχνάμε, για να λέμε και την άλλη πλευρά, ότι η Χρυσή Αυγή ξεκίνησε περνώντας τις ηλικιωμένες κυρίες στο απέναντι πεζοδρόμιο και κατέληξε σε άγριους ξυλοδαρμούς μεταναστών και στη δολοφονία του Φίσα. Τα τάγματα εφόδου του ΡΕΜ ξεκίνησαν παρελάβοντας με τις στολές τους και κατέληξαν να κακοποιούν Εβραίους και αντιφρονούντες και να δολοφονούν. Λοιπόν, τίποτα δεν αποκλείει μέσα σε ένα άλλο ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο αυτοί που παρελάβουν δίκη στρατιωτικού λόχου στους δρόμους να μεταξελιχθούν σε κάτι άλλο ή να βρουν, όπως είπε ο κύριος Καραντράτος, μιμητές πολύ πιο άγριους και πολύ πιο αποφασισμένους.
0: Το ερώτημα όμως αυτό είναι γιατί δεν ενεργοποιείται ο αντιρατσιστικός νόμος. Γιατί εγώ σου λέω ότι βγαίνουν και λένε ότι ψάχνουμε για Εβραίους. Ωραία, τους βρίσκεται. Τι θα τους κάνει?
1: Όχι. Νίκο, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Η ανακοίνωση που έβγαλε ο Ρουβίκονος για τη Θεσσαλονίκη, έτσι, είχε ποινικά κολάσιμες πράξεις βάσει του αντιρατσιστικής νομοθεσίας. Μιλούσε όπου βρούμε Εβραίους να τους πλωτσούμε και να τους ρίχνουμε γροθιές κτλ. Η παρέλασή τους εντός εισαγωγικών δεν είχε κάτι το αξιόπινο. Τουλάχιστον εγώ δεν μπόρεσα να ανοιχτεύσω κάτι το αξιόπινο και σε αυτό ήταν προσεκτική. Όμως την ανακοίνωσή τους, την οποία και κατέβασαν περιπή οφθαλμού, ήταν έβριθε η ανακοίνωσή τους από λόγια που εμπίπτουν στην αντιρατσιστική νομοθεσία. Και εδώ υπάρχει το πρόβλημα, το υπαρκτό πρόβλημα, και θέλω να το σχολιάσει ο κ. Καραντράτος, των δικαστικών αποφάσεων.
0: Ναι.
1: Δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, προσάγονται στα δικαστήρια και αφήνονται ελεύθεροι.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μία πίεση στη δικαιοσύνη για επιείκεια. Γιατί σου λέει μετά θα έρθουν οι αλληλέγγυοι και ούτω καθεξής.
1: Βέβαια, αυτό ακριβώς το
0: κύριε
1: πράγμα.
0: Κύριε Καρατράδη.
1: Ή να το ολοκληρώσουμε ισορροπία. Ή υπάρχει μεγάλη πίεση στους μάρτυρες, οι οποίοι ξαφνικά ξεχνούν, δεν θυμούνται καλά, δεν είναι σίγουροι για αυτό που είπαν στην ανάκριση. Όπως έγινε με τον Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, που όλοι οι παραπευθέντες είτε απαλλάχθηκαν είτε δορθώθηκαν.
0: Κύριε Καρατράδε.
2: Και για να το συνεχίσω από εκεί που το άφησε ο κύριος Μουντής, ακριβώς αυτό το περιβάλλον επί της ουσίας που έμοιαζε με ζούγκλα ήταν αυτό το οποίο υπήρξε στη δίκη την οποία είχε γίνει για αυτούς που είχαν τότε συλληφθεί και κατηγορηθεί ως αυτοί οι οποίοι είχαν δολοφονήσει τους ανθρώπους στη Μαρφή. Το σκηνικό το οποίο έγινε στο δικαστήριο ήταν πραγματικά ένα τέτοιο περιστατικό με διαφόρους οι οποίοι απειλούσαν, έβριζαν. Υπήρχε ένα σκηνικό το οποίο έδειχνε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι το σημαντικότερο και δομικό το οποίο υπάρχει. Σε μια χώρα όπου πριν από λίγα χρόνια, όταν θέλησε ο αρχιτρομοκράτης και αρχιδολοφόνος Κουφοντίνας να κάνει απεργία πείνας για να επιλέξει αυτό σε ποια φυλακή θα κρατείται, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιες χιλιάδες, 2 έως 5, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις, πάντως σίγουρα ήταν χιλιάδες, στηγήθηκαν πίσω από το αιμοσταγές πανό, γεννήθηκαν 17 Νοέμβρη, γιατί δεν ήταν όλοι σκορπιοί, ήταν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούσαν ότι αστάζονταν αυτό το οποίο είχε βάλει στο βιβλίο του ο Κουφοντίνας. Και εδώ πρέπει να δούμε κάτι το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνουν και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Και εδώ δεν πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε αυτόν τον εξαιρετισμό, που πηγαίνουν ακριβώς στο σημείο το οποίο ξεκινά ο κύκλος της βίας. Και αυτό το σημείο είναι όταν κάποιος δημόσια υποστηρίζει τη βία, υποστηρίζει την οποιαδήποτε ιδέα, ιδεοληψία μπορεί να έχει, θρησκεία, ανάλογα το τι έχει σε αυτό το πλαίσιο, και λέει ότι αυτό μπορεί να έρθει μόνο με τη βία. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε όλο συνολικά το τόξο το οποίο μας πηγαίνει από τα τρικάκια, και πρέπει να αποδίδεται ποινικά αυτό το οποίο πρέπει να προβλέπεται και να λειτουργήσει σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε δει πάρα πολύ δυστυχώς εύκολα, ευτυχώς όχι για όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά όταν μιλάμε για ορισμένες εκατοντάδες οι οποίοι κινούνται σε αυτό το χώρο και είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε επεισόδια, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν καταλήψεις, είναι αυτοί οι οποίοι όταν ακριβώς περιγράφεται γίνεται μια σύλληψη, μια δίκη να παίξω και δημιουργούν νέα επεισόδια σε όλο αυτό το κομμάτι και θεωρούν ότι μπορούν να επιβληθούν με τη βία, αυτό το οποίο λέμε αντιβία, είναι δομημένο το πλαίσιο τους στη βία. Επομένως, ένας αριθμός εξ αυτών πηγαίνει στο επόμενο στάδιο. Και το είδαμε ως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάθε αναφορά του Κουφοντίνα αναπαράγεται και λειτουργεί ως ένας τρόπος νέας μίμησης ανθρώπων σε αυτό το κύκλο της βίας. Άρα εδώ πέρα χρειάζεται ένα συγκεκριμένο στοχευμένο πλαίσιο μηδενικής ανοχής στην οποιαδήποτε ενέργεια συνδέεται με τη βία από όπου και αν προέρχεται, αλλά χρειάζεται κάτι άλλο και έχει δίκιο ο κύριος Μουμτσής σε αυτό. Με τη Χρυσή Αυγή έγιναν δύο πράγματα. Έγινε το ποινικό κομμάτι, καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση, γιατί έτσι ήταν το κομμάτι το ποινικό, δεν έγινε χρήση κάποιας νομοθεσίας η οποία να βασίζονταν στην ιδεολογία τους και όλο αυτό το πλαίσιο. Παράλληλα όμως, γιατί ήταν ακροδεξιά, συνολικά όλοι και η δεξιά, σε αυτό το δεν έλειπε, καταδίκασαν εντός ή εκτός αγωγικών και έδωσαν και την ιδεολογική μάχη εναντίον της Χρυσής Αυγής και της ιδεολογίας της που έτρεφε τη βία. Εδώ βλέπουμε δυστυχώς να υπάρχει ακόμη και σήμερα, ενώ πλέον φαίνεται και από τις διαρροές που έρχονται από το πλαίσιο της αστυνομίας, από τις έρευνες, από αυτούς που ζουν και ξέρουν την πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη, να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι και δίκαιοι πολιτικοί, ακόμη και πολιτικοί αρχηγοί που να αναμασούν την κλασική μυσαλώδηση καραμέλα για δίθεν προβοκάτσια. Για έναν νεκρό άνθρωπο, ξανά προβοκάτσια. Το επιχείρημα αυτό το οποίο έχουν ακόμη και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, για το ζήτημα των νεκρών της Μαρφίν.
0: Τώρα, αυτό το επιχείρημα δεν ξέρω κατά πόσο στέκει όταν μιλάς για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπου θα μπορούσε αυτή η πυρκαγιά να έχει διασπορά, να μεταδοθεί σε παρακείμενες πολυκατοικίες ή οτιδήποτε άλλο, όπου δεν μένουν μόνο δεξιοί, έτσι, δεν μένουν άνθρωποι που είχαν πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία οτιδήποτε άλλο. Μιλάς τώρα για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Θέλω να πω με αυτά και με εκείνα. Όλο αυτό το πράγμα δεν έχει καμία μα καμία λογική. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που γράφει και ο Γιάννης Πρετεντέρης στην εφημερίδα Το Βήμα, ότι μιλάμε πλέον για εγκληματικές εταιρείες, όπως τις χαρακτηρίζει, αντί για έναν ιδεολογικό μανδύα. Γιατί εμπροκειμένου η οικογένεια Νέστορα μπορεί να έχει ένα πολιτικό πρόσημο.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
6: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
13: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
14: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
15: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. θέση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητήσεις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Είμαστε χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου πως